Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο, έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη... Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: the bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα checkout.
3: Τι πλακίες είναι αυτές. Πόσο μ' αρέσουν.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
3: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει.
3: Όχι, ρε φίλε, Νάτα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω να την πω την άλλη.
2: How do you do? You are beautiful.
3: Και να μιλάμε, να λέμε κάτι.
2: I love you.
3: I love your eyes. Πρόσεξε. Οπότε μετά το bla bla market, love story market.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις την οδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο, έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη... Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπο. Τι είπες?
3: Προσωποποιημένος. Όχι απρό.
4: Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος. Είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στο κδάπτο κα...

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη. Zoo
0: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημερούδια, καλημεράκια. Δεν είναι Τρίτη, είναι Τετάρτη και πολύ μας αρέσει αυτό γιατί η εβδομάδα θα κυλήσει πολύ πιο γρήγορα αφού είχαμε το τριήμερο. Καλημέρα Θεσσαλονίκη σε όλους και σε όλες εσάς που ξυπνάτε μαζί μας καθημερινά. Καλημέρα στο Σκατζούλη.
2: Καλημέρα σας.
1: Στην Ονσουλίνη μας.
3: Καλημέρα σας, παιδιά. Πότε έφτασε η Τετάρτη, δεν το καταλάβαμε.
1: Αχ, τι ώρα σταμάτα και σήμερα. Υπερβολικά πάντα. Καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα με τα ωραία μας, τις έρευνές μας, τις τραγουδάρες μας, τα χαμόγελά μας, τα παιχνίδια μας και τα μετρητά μας. Beat the bombs. 8 και 20 και στις 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά και σήμερα από την εταιρεία Δημάκης. Έχουμε τα ασύνδετα σε 9 και 10 και TGI Fridays δωρεπιταγή των 20 ευρώ και μια ωραία δωρεπιταγή με κοσμήματα λαβή σε πολύ πολύ λίγο στις 8 παρατέταρτο εκεί που ψάχνουμε να βρούμε τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση στους πιτόγατους. Πολύ ωραίο το βράδυ το χθεσινό. Ζεστό, αλλά ναι, μου άρεσε. Μα ξέρεις τι γίνεται. Έχουν λείψει οι ζέστες.
3: Ναι.
1: Και δεν γκρινιάζω και ξέρεις, μου αρέσει να ζεσταίνομαι πολύ και το μεσημέρι όταν φεύγω από τη δουλειά.
3: Και
1: δεν ανάβω air condition και καίει η καρέκλα μου και ο πισινός μου και πολύ μου αρέσει.
3: Και εμένα μου αρέσει η ζέστη, Βασίλη. Και επειδή εδώ είμαστε όλη την ώρα με το air condition,
1: ναι.
3: Και εγώ όταν μπαίνω μέσα στα μάξι λέω: τι ωραία ζεστούλα!
1: Ζεστούλα, μας έχεις παγώσει το ποπό.
2: Ανώμαλη.
1: Ανώμαλα είστε.
2: Ανώμαλη, με στη ζέστη. Θέλετε ζέστη.
3: Θέλουμε ζέστη, ρε. Θέλουμε ζέστη.
1: Θέλουμε υδρότα, φίλε.
3: Και το βράδυ εγώ ακόμα είμαι καλά. Δηλαδή ανοίγω λίγο πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά να
1: ναι.
3: πάρει αέρα.
1: Μπράβο.
3: Και μετά κοιμάμαι με το σεντονάκι μου μια χαρά.
1: Με βρακί.
3: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Με βρακάκι. Είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραία,
2: είναι ωραία.
1: Να είναι δροσερά τα σεντόνια.
2: Φίλε Κατσόχηρε.
1: Τι τάσει τι κατούλε σου σήμερα.
2: Τα γατάκια μου, βέβαια.
1: Πρέπει να πεινούσαν, δεν έμεινε κομμάτι έξω.
2: Ναι, είχαν τρει μέρε να τα ταΐσω.
3: Πού τσιγκούνι, παίρνει μια
1: όχι,
3: μικρή.
1: Αφού και χθε αφού και χθε
2: δεν ήρθαν όλε.
1: Δεν ήρθαν όλε, φιλαράκι.
2: Εχθέ ήταν μόνο οι δύο, σήμερα ήρθαν και οι τέσσερι.
1: Κανόνε να δουν τα πόδια του στο τέλο. Φέρει μια παραπάνω. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλου και σε όλε που μα ακούτε και εσεί

0: Έλα η τραγουδάρα από την Lady, την Gaga που μας αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έχουμε πολύ ανεβασμένη διάθεση και δεν χαλάει ποτέ αν χαλάει η συσκευή μας. Γιατί τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της πιο γρήγορη, απλή και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα Βασίλη των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Και κάτι άλλο να σου πω, ότι κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Τι όμορφα, σήμερα Τετάρτη 3 του Ιούνιου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ιδιαίτερα διορατικοί και φάνταστοι. Mm-hmm. Έχετε ισχυρή θέληση ακόμα και αν δεν τα καταφέρνετε πάντα, όμως βιώνετε τις εμπειρίες της ζωής σας. Μαθαίνετε να συμβιβάζεστε με τις αλλαγές και γενικότερα τα πάτε πάρα πολύ καλά σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 δράμα 88,9 μέσω site www.zuradio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές. Έχουμε όμως και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: 18 με 30 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κάποιες ψιλοτρελαμένες μπόρες προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν τις βλέπουμε τόσο πολύ. Την Πέμπτη όμως που κοιτάω, λέει για βροχές κανονικές.
1: Δεν
0: ξέρω
1: αυτά.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσουν και εμένα καθόλου αυτά. Βέβαια, από Παρασκευή αρχίζει και αλλάζει πάλι ο καιρός. Να επικοινωνήσουμε και μαζί, έτσι, μέσω Viber 6931-908-908. Γρήγορα για την πρώτη καλημέρα.
1: Να σας πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα και σαν σήμερα το 2000 η Britney Spears τι έκανε. Το Oops I Did It Again, το εμβληματικό αυτό δεύτερο άλμπουμ, το οποίο είχε πουλήσει 1.319.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Και σε θυμάμαι με ποδήλατο να ανεβαίνεις εδώ στον Όμιλο παλιά. Τι ωραία ρε φιλενάδα.
1: Το ποδήλατο.
0: Καλημέρα με 12 to 12.

0: Ωπα Ζιζά μου, όπ τι ωραία, όπ και τι καλά για να περάσουμε και σήμερα. Και πολλά μηνύματα ρε παιδιά, τι γίνεται? Δεν έχετε άλλη δουλειά, ξυπνάτε τόσο νωρίς?
1: Ξέρεις τι γίνεται, Βασίλη? Γίνεται χαμός στο περιφερειακό. Από πάρα πολύ νωρίς.
0: Θα αργήσουν και τα παιδιά από τις εξετάσεις.
1: Άμα πήραν περιφερειακό, ναι.
0: Μην αγχώνεστε τύπο, κουκλάκια μου. Μέχρι και τελευταία στιγμή θα σας περιμένουν. Οι κόλλες θα είναι λευκές, έτοιμες να τις γεμίσετε. Ό,τι ξέρετε γράφετε, ό,τι δεν ξέρετε δεν γράφετε. Έχουμε πει να έχετε να ξεκινάτε από τα θέματα που ξέρετε πρώτα και μετά να πηγαίνετε στα επόμενα. Θέλω χαλαρότητα, μασάζ μυαλού και η ζωή είναι ωραία με το ζου όλη παρέα.
2: Αυτό είναι μάγκες.
0: Έτσι, τώρα να σου πω εγώ ότι η ανακύκλωση συσκευασιών είναι μια καθημερινή πράξη με μεγάλη δύναμη.
1: Άκου Βασίλη τώρα, μόνο την προηγούμενη χρονιά ανακυκλώθηκαν περισσότεροι από 550.000 τόνοι υλικών συσκευασία στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες.
0: Και αυτό έγινε χάρη στη συμμετοχή όλων μας.
1: Γιατί μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές, για τα παιδάκια μας, έτσι να αφήσουμε έτσι κάτι. Με την υποστήριξη φυσικά της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, το έχουμε πει, είναι στάση.
0: Είναι στάση ζωής. Λίγο με επικαιρότητα, αν και είπαμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τα παιδιά που γράφουν πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Γι' αυτό, με αυτό θα σε ξεκινήσω.
0: Την πιο θετική μας ενέργεια εδώ από το Zoo Radio, ναι.
1: Με αυτό θα σε ξεκινήσω. Αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Αυτά είναι τα μαθήματα που εξετάζονται σήμερα υποψήφιτο.
0: Τι δύσκολα, αγόρι μου. Αυτά είναι τα πάρε βάλε.
2: Α, ναι, τα εύκολα είναι αυτά.
0: Έχουν προπονηθεί οι άνθρωποι τόσο καιρό. Εσύ δύσκολα επειδή δεν τα καταλάβαινες.
2: Αυτό για μένα.
1: Σκατζούλη. Αρχαία και βιολογία γενικά είναι από τα ευκολάκια τους. Δηλαδή από αυτά που πάνε οι καλοί μαθητές για ένα σίγουρο βαθμό. Τώρα τα μαθηματικά θέλει και λίγο τύχη. Να τους πούμε καλή επιτυχία. Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου έχουμε εκεί στην Θεσσαλονίκη Σμουδανίων. Χαμός γίνεται, παιδιά. Γενικά θα φορτώσουν οι δρόμοι από νωρίς, το βλέπουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα σε ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας.
0: Για ποιο
1: προκειμένου
0: πράγμα?
1: Να στηρίξει τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την αύξηση του κόστου ζωής.
0: Μπράβο.
1: Και των τιμών της ενεργειακής κρίσης.
0: Κυριάκο!
2: Ναι!
1: Έλα, μιλάμε δώσε. 19 εκατομμύρια.
0: Κυριάκο!
1: Τι δώσε,
0: αγόρι μου.
1: Έχουμε πάλι τα γνωστά μας τα μαναφούκια εκεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το έριξε το βομβίδιο πάλι.
1: Το έριξε, παιδιά, γίνεται χαμός. Άμα δείτε εκεί στα στενά του ορμού, τι γίνεται. Είδα λίγο, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά εμπορικά πλοία.
0: Περιμένουν να μπουν. Αλλά δεν παίρνουν. Ο Μαρινάκης λέει: παιδιά, να μπούμε, να πληρώσουμε κανένα διόδιο. Δεν πειράζει. Το βάλτε μας πόσο θέλετε για να μπαίνουμε. Αν δεν μπαίνει έτσι, Μαρινάκη μου τώρα.
1: Μαρινάκη,
0: κάτι άλλο πειράζει. Έχουμε ωραίο. Χθες ήταν μια φοβερή φωτογραφία.
1: Τι?
0: Με Γεωργιάδη Νουδού. Ανδρουλάκη Πασόκ Κωνσταντοπούλου. Πώς την έννοια την τρελάρα μας. Όλοι σε ένα τραπέζι και κοιτούσαν ο ένας αριστερά, ο άλλος δεξιά, ο άλλος απέναντι και δεν μιλούσε κανείς. Το είδες?
1: Δεν το είδα. Είδα ότι στις δημοσκοπήσεις ανέβηκε δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτο το Πασόκ. Τρίτος ο Ανδρουλάκης, τέταρτη Καρισιά.
0: Εντάξει. Οι δημοσκοπήσεις τώρα θα αλλάζουν συνέχεια.
1: Τι είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι αλλάζουν. Σαν τα στοιχήματα για την Eurovision.
0: Ναι. Ο Σκάτς.
2: Πραγματικά.
0: Ο Σκάτς είναι έτοιμος. Κάνε μια πρόβληση εσύ που πετυχαίνεις τα πάντα. Ποιος θα βγει δεύτερος? Γιατί πρώτος, εντάξει, θα βγει ο Κυριάκος χαλαρά, αλλά δεν ξέρουμε αν θα κάνει αυτοδυναμία.
2: Πιστεύω ο Τσίπρας είναι μια φούσκα που θα ξεφουσκώσει.
0: Όπα, τι δηλώσεις είναι αυτές με το που λένε τις εκπομπής.
2: Και θα είναι όμως πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μαζί θα παίζουν.
0: Ποιοι?
2: Τσίπρας, Καρισιανού και ο του Πασόκ, τον ξέχασα.
0: Ανδρουλάκη.
2: Όχι, Ανδρουλάκη.
0: Για να το ξεχάσει.
1: Ανδρουλάκη, ξέχασε που ήρθε και εδώ.
0: Εδώ ήρθε, σου σφίξε το χέρι.
2: Αυτοί και οι τρεις θα παίξουν μαζί.
0: Θα παίξουν μαζί.
2: Αν δεν θα έχουν διαφορά μεγάλη μεταξύ τους.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πετύχει ούτε αυτό. Καλημέρα, κάτι άλλο έχουμε?
1: Να σας πω ότι σήμερα 3 Ιουνίου κλείνει η σύραγγα στην Κατερίνη, ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας. Για να ξέρετε εσείς έτσι που ταξιδεύετε.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Κάτι καλό έχουμε. Κάτσε να δω εδώ πέρα. Ναι, αυτό που μας έλεγε χθες το διάβασα. Πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τον καρκίνο με την αβι.
1: Είδες που το είπα αμιβάντα μάμπι.
0: Αλλά λέει πρέπει να ολοκληρωθεί η αντιοδότηση. Τι ωραία θετικά νέα είναι αυτά. Και κάτι άλλο στα ωραία και στα όμορφα είναι ότι ο Σπανούλης λέει για εσάς που είστε αριανοί.
2: Έλα να χειροκροτήσουμε.
1: Εσύ.
2: Το μάθες, πες το.
0: Έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη πρόταση. Μέχρι και ιδιωτικό αεροπλάνο του δίνουνε. Αλλά κάνει λίγο το δύσκολο γιατί περιμένει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκα. Αν δεν τους κάσει, θα σας έρθει.
1: Να σας πω και κάτι ωραίο. Δεν ξέρω αν είδατε στο μετρό της Αθήνας που έχουν βάλει ένα πιάνο και πηγαίνουν και παίζουν. Ήταν τις προάλλες ένας ντελιβεράς ο οποίος έπαιξε
0: ξέρεις,
1: μια πολύ ωραία μελωδία.
0: Ξέρεις ποιο είναι το όνειρό μου. Έτσι, το είπα και στην Ειρήνη στη Βιέννη.
1: Τι να παίξει.
0: Να πάω να παίζω που δεν ξέρω και να βαράω τα μπλήκτρα έτσι.
1: Μπορεί να γίνει, Βασίλη. Θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έτσι διαβάζω.
0: Να πάω να παίζω χωρίς. Γιατί δεν ξέρω.
1: Ένα πιάνο θα έρθουμε να κάνουμε story.
0: Αυτό θέλω.
1: Θα γίνουμε viral.
0: Γιατί όλοι παίζουν ωραία, ξέρει. Να πάμε εμεί άσχετοι, πάμε παρά με τα πάνω.
2: Το καλύτερό μα.
0: Ζούρλα. I am

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
8: Crew in the morning. Υπομονή, υπομονή Μιχάλη μου με τον περιφερειακό. Κάτι μου έλεγε εδώ πέρα ο φίλος μου ο Σκατζόχυρος ότι έχει ατυχήματα κτλ. Καλημέρα στην Άσια, καλημέρα στον Άλεξ, καλημέρα στον Τζόρνταν, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον Δημήτρη, στον Παναγιώτη, στην Μέη, η οποία έφαγε μια ξενέρα με τα γατάκια στους κάτς. Δεν μας είπε όμως το γιατί.
9: Γιατί καλημέρα. Έφαγε ξενέρα.
8: Δεν ξέρω.
9: Σήμερα ήταν και τα τέσσερα.
8: Εντάξει. Στον Βλαντιμίρ, καλημέρα. Μάλλον γιατί θα μείνεις με τα γατάκια από ό,τι φαίνεται και θα της παίξεις το δικό της το γατάκι.
10: Έχει, έχει γατάκι,
8: κοπέλα, έχει γατάκι, σπάνε. Εσύ είσαι η πονηρή. Μου στείλε φωτογραφία το γατάκι της.
9: Ξέρεις τι παιχνίδια πολλά που έχω.
8: Άσπρο είναι. Κατευθείαν άλλο.
9: Ωραίο.
8: Καλημέρα Στεφανή, καλημέρα στον Γιαννάρα, καλημέρα στην Σοφία μας και στον Αντίνο. Πάμε λίγο έξω.
11: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
12: με τον κύριο Τραφικούλη.
9: Πριν είχαμε αρκετά ατυχήματα στον περιφερειακό στο ύψος της Πηλαίας. Από ό,τι βλέπω τα έχουν μαζέψει τώρα, έχει ανοίξει ο δρόμος.
8: Ναι.
9: Πριν ήταν, υπήρχε τρελό μποντιλιάρισμα, τώρα

0: Και πολύ ωραία θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, αν πεταχτούμε στην Ικαρία. Την Ισάρα, είναι αυτή η Νάτση που σου αρέσουν.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η Ικαρία, τα πανηγύρια εκεί, τα Ικαριώτικα, μέχρι το πρωί.
0: Μέχρι το πρωί θα γίνεται χαμός και θαλασσάρες και ωραίες ρακές και τα πάντα όλα. Με την Αιτζίαν να σε πάει επιτέλους και η Ικαρία. Και το καλοκαίρι ξεκινάει πριν καν προσγειωθείς. Ναι, ρε παιδιά, σχεδόν καθημερινά με την Αιτζίαν πτήσεις για το νησί των πανηγυριών, της ελευθερίας και των απόρριτων vibes. Μπαίνεις τώρα στο aegeanair.com και κλείνεις τη θεσούλα σου. Πάμε λίγο και στο κορίτσι.
1: Βέβαια, μας. Και σας φέρνω τώρα πρωί-πρωί στις 7:38 της Sugar Grannies. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τη Sugar Mama, η Sugar Grannies. Λέει ότι υπάρχει μια τάση τώρα, οι νέοι άνθρωποι, να τους αρέσουν αρκετά πιο μεγάλες γυναίκες.
0: Τσουβέλας, αυτό λέγαμε πριν. Αυτές.
1: Αυτό λέγαμε ακριβώς. Υπάρχει τάση ορισμένων, λέει, να αναζητούν συντρόφους και με μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Οπότε...
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτές επίσης σιδερώνουν και μαγειρεύουν πιο πολύ από τις καινούργιες.
1: Οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας έχουν γίνει πιο ορατές, λέει, και λιγότερο ταμπού σε σχέση με παλιότερα.
0: Ναι.
1: Ισχύει και αυτό. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποια, έτσι, κάποιο κόλλημα. Πώς είναι ο Sugar Daddy?
0: Σαν τι κόλλημα να έχουμε? Οι γυναίκες είναι ωραίες σε όλες τις ηλικίες.
1: Ισχύει, Βασίλη. Και πολύ ωραία αυτά που λες. Γιατί κάνουμε και ραδιόφωνο και πρέπει να τα ακούνε όλα.
0: Γιατί δεν τα λέω? Ο άλλος θέλει πιπίνια μόνο.
1: Ο άλλος θέλει μόνο πιπίνια.
2: Ναι, αλλά για να νοικοκυρευτώ θα πάρω μεγάλη.
0: Να νοικοκυρευτείς?
2: Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
2: Ναι, πες μου.
0: Θα έχεις και μεγάλες, θα έχεις και μικρές. Δηλαδή τι θα διαλέγεις κάθε μέρα με ποια βγαίνεις?
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Μέχρι να νοικοκυρευτώ θα κοιτάω τις μικρές. Εάν είναι.
1: Πώς θα νοικοκυρευτείς άμα κοιτάς τις μικρές?
0: Στη σύνταξη θα βγεις σε λίγα χρόνια. Τι να νοικοκυρευτείς? Σούγκαρ μάμα.
1: Σούγκαρ μάμα.
2: Σούγκαρ μάμα. Ωραία ακούστηκε. Ωραία ακούστηκε. Σούγκαρ μάμα.
0: Καμιά ελπίδα με τίποτα. Με τις γάτες θα μείνεις.
2: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Και το γατάκι της Μέης θα περιμένει. Να το παίξει και αυτό λίγο. Να κάνει λίγο. Κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζουμε. Κάτσε λέει. Ακούς με τα γατάκια σου, κάτσε λέει η Μέη.

0: Τι είναι Fate of Ophelia, κυρίε και κύριοι. Τι λες Κατζόχη, ρε, είναι η ώρα που θα παίξουμε παιχνιδί.
1: Σπιτόγατη τώρα. Θα σας δώσω, όχι θα σας δώσουμε, θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση,
0: ναι.
1: Και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Για να δω.
2: Τι έγινε, αλήθικες, καρδιά σου.
3: Λίγο νερό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. να βοηθήσουμε για να πούμε ότι είναι μια πολύ παλιά σειρά που έπαιζε για πολλά πολλά χρόνια. Δραματική, ναι.
2: Τι έγινε, αλήθικες, καρδιά σου.
3: Λίγο νερό.
2: Ναι.
0: 2-3-10-2-32-9-08 2-3-10-2-32-9-08 Τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio, στο δικό σας πρωινό παρεάκι, για να πάρετε νάρσιμο, έτσι.
4: Υπέροχα κοσμήματα από τα καταστήματα Λαβή, Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο θα σας στείλουμε. Αλλά τα καταστήματα Λαβή είναι παντού, είναι 8 στην πόλη. Και να σας πω ότι για το κατάστημα στον Εύωσμο ισχύει ακόμα αυτή η μοναδική προσφορά. Αγοράζοντας από 22 ευρώ και άνω, διαλέγετε και παίρνετε ένα δωρεάν κόσμημα, όποιο εσείς θέλετε.
0: Η ζωή μας γράφει ότι η γριά η κότα έχει το ζουμί και η γριά γιαγιά τη σύνταξη. Καλό. Καλημέρα τα παιδιά. Την καλημέρα μας Ερμιώνη και Αντώνης. Γεια σας κουκλάκια μου, όμορφα και στους δύο. Καλημέρα στον Κωστάρα μας, ο οποίος είναι εδώ. Στην Δήμητρα, η οποία πηγαίνει για εξετάσεις με μπαμπά. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες εσάς που δίνετε εξετάσεις και σήμερα. Στα μαθήματα τα οποία σας είπαμε λίγο πιο πριν, τι ωραία μαθήματα.
4: Αρχαία μαθηματικά, βιολογία.
0: Τα λάτρευα τα μαθηματικά.
4: Εγώ
0: τα λάτρευα. Τα λάτρευα. Ήταν το πιο αγαπημένο μου μάθημα και αυτό που με έστειλε στο Πολυτεχνείο τελικά. Καλημέρα στον Τασάρα. Που κάτσε, πού πηγαίνουν, ρε. Με Κώστα πάνε Καλλικράτεια. Η Μουδανίων είναι μια χαρά σήμερα. Είσαι ωραίος που μας ενημέρωσες. Και βεβαίως η Αγγελική είναι εδώ. Μην δίνει σημασία, Σκατζόχυρε. Εγώ έχω τρεις γάτες σπίτι. Ας τους να λένε. Μα και εγώ αυτό του είπα. Θα περάσει πάρα πολύ καλά με τις γάτες του.
1: Μια χαρά.
0: Καλημέρα. Και στην Ιάνθη Μαριάννα. Καλημέρα. Νομίζω ότι είναι οι δύο ξένοι. Όχι, παιδιά, είναι δραματική η σειρά, σας ξαναλέω.
2: Τι έγινε, αλήθικες, καρδιά σου.
3: Λίγο νερό.
0: Εντάξει, να συγκελάει.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
4: Λίγο νερό.
0: Σταμάτα. Αν το βρείτε καλώς, αν όχι, αύριο πάλι. Εδώ έχουμε Playman και Έλληνα Παπαρίζου. Party all the time. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.

0: Καλημέρα, Ελευθερία.
1: Γεια σου γλυκιά μου, πώς είσαι σήμερα?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσεις.
0: Το βρήκα, αλλά επειδή εγώ έχω κερδίσει μια δώρο επιταγή από τα λαδί, μπορώ να τη δώσω στην αδελφή μου, αν είναι αυτό τελικά.
1: Δεν γίνεται αυτό, αγαπημένη μου, δυστυχώς. Θα πρέπει να πάρει η αδερφούλα. Η αδερφούλα να πάρει.
0: Επειδή είδα ότι δεν έπαιρνε κανείς άλλο, και λέω θα πάρω για να τη χαρίσω στην αδελφή μου, να πω το όνομα της αδελφής μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι παίρνανε από κάτω, απλά κράτησα την πρώτη γραμμή που ήσουν εσύ. Δεν πειράζει. Σου εύχομαι μια υπέροχη ημέρα και σε σένα και στην αδερφούλα σου.
0: Καλή. Να είστε καλά και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένη μου. Αχ, παιδιά, αχ. Πόσους μήνες πρέπει να αφήσουμε να περάσουν? Τρεις μήνες πρέπει να περάσουν, παιδιά, για να πάρετε το δωράκι αυτό. Τώρα, αν κάποιος πάρει, θα το δώσουμε χωρίς να το βγάλουμε στον αέρα, γιατί δεν μπορούμε να ξανασταματήσουμε. Yeah. Αγαπημένο τραγούδι του Zoo Radio. The Second Voice.

0: Second Voice. Είναι ο Ζου 90,8. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έσκασε μύτη μόλις τώρα. Στο Γιάννη και στην Μαρία Άννα. Και είναι η ώρα που ανοίγουμε την Viber γέρα μας. Στο Viber είναι το μήνυμα. Bomb και όνομα, τυπώνυμο και ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908. Γιατί θα παίξουμε Beat the Bomb δύο φορές και σήμερα. Τώρα αυτό είναι για την πρώτη φορά. Για τις 8 και 20 από την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά. Νικήστε την βόμβα. Πάμε λίγο ζώδια.
1: Φύγαμε.
0: Ρίχτα μου.
1: Κρυός ημέρα σε καλή να κινηθείς με περισσότερη στρατηγική και λιγότερο παρορμητισμό. Ταύρος, δείξε ενδιαφέρον και κατανόηση στις ανάγκες των άλλων. Δίδυμος, η γοητεία σου είναι έντονη και μπορεί να προσελκύσεις το ενδιαφέρον. Καρκίνο, οι υποσπάθειες που έχεις καταβάλει δεν περνούν απαρατήρητες και σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματα. Λέων, οι πρωτοβουλίες ευνοούνται αρκεί να συνοδεύονται από σωστή προετοιμασία. Παρθένος, φρόντισε να αφιερώσει λίγο χρόνο σε δραστηριότητες που σε χαλαρώνουν. Ζυγός, η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για πρόοδο μέσα από την συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Σκορπιός, καλό είναι να εξετάσεις προσεκτικά κάθε πρόταση πριν πάρεις αποφάσεις. Το ξώτης, η ισορροπία ανάμεσα στον ενθουσιασμό και τη σύνεση θα είναι καθοριστική. Εγώκερος, μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες. Υδροχόος, μια πρόσμενη συνάντηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου προς το καλύτερο. Και ηχθείς, οι συναισθηματικές ανταλλαγές γίνονται πιο ουσιαστικές και μπορεί να προκύψουν όμορφες στιγμές.
0: Ανταλλαγές δεν κάνουμε, αλλά αν σας τηλεφωνήσουν και σας πούνε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε χθες, μην το κλείσετε. Έτσι, πείτε ένα ναι, ακούμε Ζου Radio και το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης του Ζου. Και εμείς θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και ευχαριστούμε και τον Γιώργο και τη Δήμητρα και τα άλλα παιδιά που χθες μας είπανε ότι ψηφίσανε ναι στον Ζου και στην MRB που τηλεφώνησε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

Zoo News. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΓΕΛ. Ο ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Σύραγγα Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Η αστυνομία της Ονδούρας προχώρησε στη σύλληψη του φερόμενου ως ηθικού αυτοργού της δολοφονίας 19 εργατών γης κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων την 21η Μαΐου και ένα επίκαιρο ζήτημα, αυτό της εξάρτηση των παιδιών από τις οθόνες, φτάνει στην επιφάνεια σύμφωνα με τον Tom Hanks και το Toy Story 5. Που κάνει πρεμιέρα 18 Ιουνίου. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια βρε κόκλακια μου. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε υπέροχα. Τα παιδιά να φτάσανε στο σχολείο ή τέλος πάντων να παρκάρετε τώρα εκεί. Για τις πανελλήνιες σήμερα δίνουν τα γενικά λύκεια ή τα παλιά ενιαία ή πείτε το όπως θέλετε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δίνουν 27 χρονών, 40 χρονών, ξαναδίνουν. Έχω πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους που μας στέλνουν τέτοια μηνύματα. Κυρίως όμως στους 17, 18, έλα μπείτε μέσα και κάντε το χαμό, το καλό. Τώρα με πουρα και τέτοια έξω για να γίνετε viral, αφήστε το, το πρόλαβαν άλλοι φέτος. Αν και θα, πιστεύω ότι και σήμερα θα έχει κάτι.
3: Σίγουρα. Κάποιος κάτι θα πει.
2: Κάποιος κάτι θα έχει. Τι έχουμε αυτή την ώρα?
3: Λοιπόν, σας έχω έρευνα που είναι οι πιο ωραίοι άντρες του κόσμου. Έτσι, κορίτσια, τους έφερα στο πιάτο.
4: SKG.
3: Beat the bomb.
2: Σιγά. Ρε ψωνάρα.
4: SKG.
3: Το λέει και στα αγγλικά γιατί είναι και universal.
2: Ο SKGG.
3: Λοιπόν, Beat the Bomb έχουμε για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η οποία είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα και έξω που μας ακούς και σε επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Τα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Για να δούμε τι γίνεται έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Περιφερειακός έχει αυξημένη κίνηση και για τα δύο ρεύματα. Πολύχνη και Τριάνδρια Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου κάπως καλύτερα. Έχει ανοίξει η Τσιμισκή εντελώς και η Εγνατία. Αγίου Δημητρίου Λεωφόρο Νίκης και εκεί κινούμαστε καλά. Λαγκαδά σημαντικά προβληματάκια έχουμε. Νεάπολη, φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
2: Ο Βασίλης μας κάνει κάτι τώρα, έτσι μια πρόταση. Μας λέει μάλλον και δεν το είχαμε πει ποτέ, δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Είναι δυνατόν να κλείνουν το μετρό την περίοδο των πανελλήνων εξετάσεων και να φρακάρουν οι δρόμοι και να μην μπορούν να φτάσουν τα παιδιά μας στο σχολείο? Κοίτα, αυτό δεν το σκέφτηκε ποτέ κανείς.
3: Ξέρεις τι, γιατί δεν υπάρχει ολιστικότητα σε αυτό το κράτος.
2: Δεν υπάρχει, επειδή ολιστικότητα, αλλά λέω και εμείς όταν το λέγαμε.
3: Δεν το σκεφτόμασταν.
2: Δεν το σκεφτόμασταν να πούμε, να προτείνουμε λίγο μια εβδομάδα πιο μετά να τελειώσουν εξετάσεις. Τίποτα. Τώρα που έγινε το πρόβλημα, τώρα το σκεφτόμαστε όλοι. Έχεις δίκιο, Μπιλάρα, αλλά είναι αργά για δάκρυα στέλα. Που λένε και στο χωριό μου. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Σαράντι. Έλα, πάμε βιολογία. Ολέ, ολέ, ολέ. Ανυπομονώ να δω τα θέματα. Εσύ τι αναγκαίγεις, έχεις περάσει ή απλά τα βλέπεις τα θέματα μόνο? Κατά τα άλλα, τίποτε. Οι άλλοι θα ανάψει ο κόρος εκεί πέρα και να γράψουν. Γεια σου, ρε Σαράντι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Αυτό είναι λατρεμένο στο Zoo Radio. Afro Soul Remix.

0: Κυρίες και κύριοι, και να σας το πω, το θέλω να σας το πω, γιατί το κινητό μας είναι απαραίτητο στην ζωή, και άμα χαλάσει το κινητό μας την πιο λάθος στιγμή, εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά σας έχουμε τη λύση. Μην αγχώνεστε, Deep, που λένε και στο χωριό, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, αλλά με αξιοπιστία, Ανασούλα.
1: Ναι, γιατί οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και όλα αυτά, κουκλάκια μου, εκεί έξω, με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα καλύτερα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
1: Όλα μπορείτε να τα μάθετε στα καταστήματα Vodafone με λεπτομέρειες, ό,τι απορία μπορεί να έχετε, ή στο vodafone.gr.
0: Για τους τελευταίους, μένει ένα λεπτό. Bomb. Κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908. Το Viber του ραδιοφώνου στις 8 και 4 θα κάνουμε την κλήρωση εδώ με το Σκάτς και με την Άνση, για να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης της ημέρας.
1: Λοιπόν, παιδιά, και κορίτσια και αγόρια και έξω, αν θέλετε.
0: Και κορίτσια και αγόρια,
1: βέβαια,
0: μα θέλετε, ναι.
1: Η απάντηση στο πού βρίσκονται οι πιο ωραίοι άντρες στον κόσμο μπορεί να είναι υποκειμενική. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διεθνείς λίστες σύμφωνα με διαγωνισμούς ομορφιά, σύμφωνα με τα πρότυπα, έτσι λίγο τα πιο. Εσύ γιατί κορδώνεσαι, δεν έχω καταλάβει.
0: Γιατί νομίζεις ότι θα πεις ότι είναι στο Φάληρο. Έτσι. Φάληρο, δεν λέει.
1: Δεν ξέρω και τη διεύθυνση.
0: Και ότι είναι στην. Πώς θα πούμε.
1: Βασιλής Όλγας τόσο.
0: Ξέρω εγώ που είναι, αλλά δεν το λέω, γιατί θα είναι από κάτω οι γάτες, όλες θα περιμένουν να φάνε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Βγήκε τώρα, πριν κάποιες ώρες, αυτή η έρευνα. Ναι. Νούμερο 1 είναι οι Ισπανοί. Θα σε
0: ξεκορδώσω. Ποιοι
2: Ισπανοί τώρα?
1: Νούμερο 2, και μη μου πεις ποιοι, είναι Σουηδοί. Και μιλάμε για χώρες, έτσι. Δεν πιάνουμε
0: φίλε,
1: πολύ.
0: Φίλε, δεν είσαι πουθενά.
2: Σουηδοί τώρα είναι ωραίοι άντρες.
1: Δεν είναι ωραίοι Σουηδοί. Ψηλή, ξανθή, με το στυλ του το ωραίο. Είναι όλο το στυλ, όχι μόνο να έχει ωραία χαρακτήρα. Να του, Βασίλη, μοιάζει λίγο με Σουηδό.
0: Ξανθό, λιλή.
1: Μην δεν βγάλει τώρα και πάρει μία για του Σουηδού.
0: Ναι. Θα το παραφράσω στη δικιά σα.
1: Τι.
0: Τρελό.
2: Έτσι.
1: Εγώ συνεχίζω και σίγουρα εδώ θα πείτε ναι, είναι οι Ιταλοί. Πολύ ωραίοι άντρε οι Ιταλοί.
2: Οι Ιταλοί έχουν στυλ, εγώ αυτό θα πω.
1: Όχι μόνο, είναι και ωραίοι.
0: Κοίταξε,
1: νούμερο 4.
0: Από αυτούς που είπες, θα έλεγα ότι είναι στυλάτοι οι Ιταλοί. Δεν θα τους έλεγα πάρα πολύ ωραίος. Πιο ωραίοι είναι οι Ισπανοί, νομίζω. Έτσι, αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα για τους Σουηδούς είναι λίγο ξενέρωτοι.
1: Κοίταξε, και εμένα δεν μου αρέσουν οι ξανθοί άντρες. Οπότε πάω
0: κι
1: εγώ Ισπανία-Ιταλία. Και πάω και στο νούμερο 4 με ταχεία, Βραζιλία.
0: Βραζιλία.
1: Βραζιλία, παιδιά.
0: Έλα μωρέ, αυτή δεν έχουν ένα φάνερο. Εσύ δεν θα αντέξει εκεί.
2: Ποια Βραζιλία, ρε.
0: Δεν αντέξει εκεί, εσύ με τίποτα. Όλο καλαμπόκι θα τρως μέρα νύχτα.
1: Ωραία, είπαμε.
0: Δεν τους ξέρω, δεν τους ξέρω.
1: Βραζιλιάνοι έχουν έτσι. Φτώ, κίνο.
2: Αυτά λιγουρεύεται.
0: Τι που φτώ, κίνο, και δείχνει τον ποπό.
2: Φτώνει.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε Νάνση, να σου πω κάτι.
2: Από μούτρα δεν λένε τίποτα όμως.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας, έτσι.
1: Δεν την έβγαλε εγώ τη λίστα.
0: Κάτσε λίγο. Κάνουμε σχεδόν 2 χρόνια εκπομπή. Τελικά, ποιο είναι ο πιο πορνόμυαλος εδώ μέσα? Εσύ. Και πραγματικά είσαι μια λυσάρα γυναίκα που δεν ξέρω, εμείς έχουμε ησυχία.
2: Λυσάρες!
0: Αυτή είσαι, ρε Σινάρα.
2: Φέρετε τι είναι ένα Βραζιλιάνο να χουφτώσει.
0: Έκανε έτσι. Τα μούσκουλα, τα ποπούδια, τα βραζιλιάνικα.
2: Ωραία, σάμπα.
0: Ωραία, παιδί μου, ρε. Αχόρταγο κορίτσι, αχόρταγο.

0: New Religion. Bebe Rexha και Faithless στον Zoo 90,8, το γνωστό Insomnia. Τώρα για εσένα που είσαι επαγγελματίας στο χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι το να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο σου. Η εταιρεία Δημάκης, με πορεία από το 1968, άκου τι προσφέρει τώρα. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, μάλιστα, και η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Η Δημάκης είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο νούμερο 86 από τις 149 συμμετοχές σήμερα και να συναντήσουμε τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Ο οποίος παίκτης της ημέρας λέγεται Γιάννης Τζονάρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, φίλε μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ρεπό σήμερα.
0: Ρεπό σήμερα. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Ένστολος είμαι.
0: Ένστολος, ωραίος ο παίκτουρας. Φίλε μου, ένστολε, για πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχεις ξαναστείλει μήνυμα ποτέ?
2: Έχω κανένα μήνα που στέλνω.
0: Α, έχεις ένα μήνα που στέλνεις και τα κατάφερες. Μπράβο σου. Λοιπόν, οι κανόνες είναι γνωστοί. Έχουμε τρεις βόμβες. Μόνο αν γίνεται κάπου να πας λίγο με πιο πολύ σκι, ακούω ένα θόρυβο και δεν θα ακούσει το stop.
2: Είμαι στον δρόμο. Στο δρόμο.
0: Είσαι στον δρόμο. Λοιπόν, να φωνάξεις δυνατά. Ένα, δύο ή τρία οι βόμβες. Η μία είναι που σκάει κατευθείαν, η άλλη είναι που έχει τα λιγότερα μετρητά έως 100 και άλλη έως 200. Εσύ, ωραία, αν ανοίξεις βόμβα που δεν σκάει κατευθείαν, θα πρέπει να φωνάξεις stop όταν κρίνεις το εδώ. Σταματάω για να πάρω τα χρήματα. Εντάξει.
2: Κατανοητό.
0: Καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, ο φίλος μας, ο Γιάννης, πρέπει να κάνει τη μαντεψιά του. Ένα, δύο ή τρία?
2: Δύο.
0: Δύο, σκατζόχυρος.
3: Είμαι αρνητικός, κάθετος.
0: Για την Παναγία μου, λες και ξέρεις. Μερικές φορές με εκνευρίζεις.
3: Αλλά εγώ σήμερα δεν θα έπαιζα καθόλου με τη δύο.
0: Η Νάνση.
4: Ούτε εγώ θα έπαιζα με τη δύο, αλλά δεν με χαλάει και πάρα πολύ. Δεν τρελαίνω με αυτό.
0: Άρα θεωρεί η Νάνση ότι είναι η μεσαία, όσο είναι η μικρή βόμβα, όχι αυτή που σκάει, αλλά αυτή που φτάνει ως 100. Από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Φίλε μου Γιάννη, πρέπει να πάρεις μία απόφαση, να δούμε τι θα γίνει, με τι θα πας, είσαι ένστολος. Άρα σχεδόν μαντεύω την απάντησή σου, σ' ακούω.
2: Πάμε στην τρία.
0: Πάμε στην τρία. Δεν το μάθαμε στην απάντηση. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει με τίποτε. Θα πάει στην τρία. Οπότε τώρα έχουμε μεταξύ 2 και 3. 2 ή 3. 3 ή 2. Ο Γιάννης θα κάνει την τελική του επιλογή τώρα. Ακούω.
2: 3.
0: 3. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης πετάει τη δεύτερη βόμβα στον κάλαθο. Μέσα. Στον μπλε κόδωνα. Που λέμε και σε μία διαφήμιση και ανοίγει την τρίτη βόμβα. Τι έχει όμως η τρίτη βόμβα μέσα, θα το μάθουμε αμέσως τώρα. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Δεν έχω προσφορά, πρόσεξε τι είπα.
4: Ναι, αυτό.
0: Δεν έχω προσφορά για την τρίτη. Καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Stop, είπε.
5: 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ. 140 ευρώ.
0: Και κάπου εδώ θα έχανες αν δεν έλεγε stop στο 130. Οπότε σήμερα κέρδισες 70 ευρώ.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Ήρεμος, ο παίκτης πολύ ήρεμος. Εκεί θα σταματούσες έτσι κι αλλιώς ή αγχώθηκες με το τυρι τυρι τυρι?
2: Στα 70 με 100 εκεί ήταν το ταβάνι.
0: 70 με 100 εκεί ήταν το ταβάνι. Φίλε μου Γιάννη, καλοφάγοντα.
2: Η καρδία πάει σύννεφο, μπορώ να πω.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάει σύννεφο. Εδώ εμείς αγχωνόμαστε που δεν παίζουμε. Πού εσύ? Φίλε μου Γιάννη, μέσα στην ημέρα θα μιλήσει μαζί σου η γραμματεία του Zoo Radio.
2: Καλές βουτιές, καλό καλοκαίρι.
0: Καλές βουτιές, καλό

0: φιλαράκια μου γλυκά εκεί έξω, προσπαθούμε να μάθουμε την Νάνση. Ρουφιάνα πήγα να την πω τώρα. Την Ρουφιάνα την Νάνση. Με την έννοια την καλή, εκεί ξέρει. Άμορφη Ρουφιάνα, θα σε πω εγώ.
1: Θα σου πω κάτι, τώρα παρέτσι και εγώ για το πρωινό σοου. Σήμερα πήγα να πω το πιο. Μαμάτο.
0: Αλήθεια.
1: Λέει και πήγε να μου βγει. Αλήθεια. Και λέει τι λέει.
0: Χάζεψες.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μιλάμε εδώ για την λαϊκή ρίση που η Νάνση δεν την έχει ακούσει ποτέ. Ξανθώ κάτι, τρελό κάτι. Και η Νάνση δεν το έχει ακούσει ποτέ. Εσείς το έχετε ακούσει ποτέ? Αυτό ήθελα να ρωτήσω σε εσάς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χαράλαμπο. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι που είχε παίξει και είχε κερδίσει κάποτε. Σας θυμάμαι, σας είστε πολύ ωραία κουκλάκια. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν σου έχουν πάρει τηλέφωνο, αγόρι. Μάλλον δεν σου έχουν πάρει τηλέφωνο. Κάτσε να σου απαντήσω εγώ. Κάτσε να σε βάλω εδώ. Ωραία. Καλημέρα στην Νάσια. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Καλημέρα στην πιο τρελή ομάδα. Σήμερα ανοίγω το μαγαζί που ονειρευόμουν χρόνια. Τι ωραία.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ρε, να τη χειροκροτήσουμε,
1: ναι,
0: την γυναίκα.
1: Ναι, μπράβο. Τι μαγαζί να σε διαφημίσουμε.
0: Το άγχος, η ανυπομονησία είναι στα ύψη. Όμως θα μπορώ να ακούω όλη την εκπομπή και να μην κλείνω το ραδιόφωνο στις 9. Τι
1: ωραία. Η άλλη άνοιξε μαγαζί για να μας ακούει.
0: Εντάξει, θα σου πω κάτι. Εγώ συγκινούμαι όμως. Εσύ όχι. Χαίστηκες πάλι. Έτσι.
1: Έλα, ρε, όχι.
0: Αγάπη μου, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Πες μας και τι μαγαζί είναι, για να ξέρουμε και τι περίπου είναι. Να σου πούμε καλύτερα τις ευχές. Παραδείγματος χάρη, αν είναι κρέπες, καλό ψήσιμο. Λέμε τώρα, έτσι, δεν ξέρω τι είναι. Ο Σαράντης είναι πετριγυρισμένος, λέει ο Μπίλ, από Λιγούρια. Αλλά για μένα ο Σκάτς κερδίζει τον τίτλο του πιο σαλιάρι.
2: Όχι.
1: Τι, όχι.
2: Εγώ με κρατιέμαι πάντα.
0: Και αυτό όμως λέει είναι σαλιάρι σαν και σένα, να ξέρεις, μην αγχώνεσαι. Το Χριστινάκι, είστε η σχέτη απόλαυση, πεθαίνω μαζί σας, ιδιαίτερα για τα σεξιστικά σας. Το Ελενάκι μας είναι εδώ επίσης. Καλημέρα στην παρέα. Βασίλη, πες στην Άνση ότι την έχω δώρο να έρθει να της κάνω νυχάκι εδώ στα δύο βήματα από τη δουλειά της, στην Παπανικολάου. Θα χαρώ πολύ να με πάρει τηλέφωνο, λέει η Ελένη που έχει παίξει, ναι, και αυτή.
1: Άχρη η Ελένη να έρθω, βέβαια.
0: Ελένη, μην σα αμαρθούμε, μα κάνει τίποτα, μόνο για τα, ναι, κορίτσια.
1: Δεν κάνετε, πεντικιούρ.
2: Το πόδι.
0: Η Φρόσο φωνάζει στην Άνση. Νάνση μου, εννοείται. Ξανθώ κάτι, τρελό κάτι. Είναι γνωστή ατάκα των 80s. Άμα δεν την
1: είναι
0: ξέρεις.
1: Που είμαι Gen Z γι' αυτό.
0: Έλα πάμε.
2: Λευτέρης Πανταζής, τον έχουμε μάθει και έχουμε μάθει αρκετά από αυτόν ότι ασχολείται με διάφορες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Αχα. Όπως έχει τα δικά του κρασιά, έτσι τώρα έρχεται και ένα καινούριο. Πώς να το πω, κάτι καινούργιο από το Λευτέρη Πανταζή, το οποίο το αποκάλυψε στο Μποτζόρνο, ναι, και ανοίγει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Έλα τα σουβλάκια του Λεπά έρχονται. Θα γίνει χαμός. Έτσι είναι πολύ χαρούμενος που ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη και ανοίγει αυτή την επιχείρηση. Πάμε τώρα και στον Εμμανουήλ Καραλή, ναι, ο οποίος παντρεύεται τον παιδικό του έρωτα, την Αναστασία Μαγαλιού.
1: Τι ωραίο ζευγάρι είναι, τι ωραία παιδιά και τα δύο. Πολύ ωραία παιδιά. Τι, γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Δεν ξέρω, δεν, τη Μαγαλιού αυτή είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι διάσημη, την έχω δει εγώ από τα story.
2: Είναι, λέει, 7 χρόνια μαζί.
0: Ναι.
2: Η κοπέλα είναι ψυχολόγος και αυτή είναι αθλήτρια, αλλά θα παντρευτούν αφού πρώτα πάνε, λέει, στο γάμο του Ντουμπλάντη στις Κάνες.
1: Ναι, ρε, είναι κολλητάρια αυτή.
2: Ναι, πότε θα πάνε από εκεί και μετά θα παντρευτούν εδώ.
0: Ποιοι είναι κολλητάρια, ρε παιδιά?
1: Ο Ντουμπλάντη με τον Μανόλο, το δικό μα.
0: Έλα.
2: Ο Ντουμπλάντη, ο Σουηδός, ο όμορφο, που είναι όμορφη η Σουηδή.
0: Αχ,
2: ο Ντουμπλάντη, ο ωραίο.
0: Σε στεναχώρησε εσένα αυτό. Καλημέρα στα παιδιά. Το λέγαμε μικρή, λέει, κορακίστηκα. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό. Το καταλάβουν όλοι. Εσύ σταμάτη, σταμάτα. Έλα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα ακουμπάει κανείς!

0: Και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ή TSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
10: Good morning, everybody.
11: Good morning, everybody.
8: Γιατί το πάρτι
11: Let's get started.
8: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Gone, gone, gone. Τέλειο τραγούδι, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα τα παιδιά, καλημέρα στην ομαδάρα. Λέει εδώ ο Θανάσης, ο φίλος μας. Δεν το περίμενα, αλλά με πήρανε από την MRB για τα ραδιόφωνα. Εννοείται μόνο Zoo Radio. Άκουγε, λέει η κυριούλα, και τρελανά το Zoo Radio. Γεια σου, ρε Θανάση, ευχαριστούμε και εσένα. Πάρα πολλοί ακροατές μας θέλουν ότι μας ψηφίζουν και χαιρόμαστε πάρα μα πάρα πολύ που δεν κλείνετε το τηλέφωνο και ψηφίζετε Zoo Radio. Την αγάπη μας σε όλους. Τώρα στην Win Masters θα βρεις πολλά στοιχήματα, φίλες Κατζόχυρε, για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα.
1: Περιμένω πώς και πώς.
0: Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στην Win Masters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα
2: Τετάρτη,
0: βέβαια, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Masters. Καλημέρα. Καλημέρα στο τετραημεράκι πλάκα-πλάκα που μας λείπει Δευτέρα. Αυτό που με μπερδεύει είναι η Τετάρτη που φτιάχνει τη φακή η Ειρήνη.
3: Και ενώ
0: πάω να φάω κάτι λίγο πιο. Όχι, νόστιμη. Η φακή είναι νόστιμη. Λίγο κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Τσακ μου εμφανίζεται η φακή και δεν μπορώ να το διαχειριστώ, Νάνση.
2: Ρε, Βασίλη, να σου πω κάτι. Τώρα είχα άλλο θέμα, αλλά επειδή είπες για φακή και επειδή ξέρω ότι δεν σου αρέσουν καθόλου τα ρεβίθια.
0: Τα ρεβίθια δεν μου αρέσουν, δεν ξέρω γιατί.
2: Χθες όμως είδα μία φανταστική συνταγή για τραγανά. Θα την κάνω, αλλά πρέπει να έρθει σπίτι.
0: Και τι έκανε.
2: Πού σα τη φέρω εδώ με το τάπερ.
0: Με το τάπερ, καλά, με το τάπερ. Δεν με δουλεύουν στα ραδιόφωνα.
2: Άκου τώρα να δει. Είναι μια θρεπτική τραγανή ρεβιθοσαλάτα. Την έκανε χθες ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4.
0: Αυτό το MasterChef, ναι, θυμάμαι.
2: Ναι. Ο οποίος
0: έχει... που έσταζε το υδρότας μέσα στα φαγητά.
2: Ναι, ο Σταύρος. Έχει ανανεωθεί.
0: Το θυμάμαι αυτόν. Λέω πώς τρώνε με αυτό και δεν συγχαίρονται. Έλα, πες.
2: Έχει ανανεωθεί πάρα πολύ και οι συνταγές του είναι πολύ ανανεωμένες. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνει. Θα πάρει 400 γραμμάρια ρεβίθια βρασμένα ή μπορεί να πάρει πλέον και σε έτοιμα σακουλάκια τα πουλάνε τα βρασμένα, να μην έχεις όλη τη διαδικασία.
0: Α, δεν θέλω, θέλω να το φτιάχνω όλο.
2: Ωραία, φτιάξ' το όλο, τα ξεπλένεις και τα στεγνώνεις πάρα πολύ καλά.
0: Τι τρώει αυτός ο Κώστας ο Ρέμος, έλεπες, ναι.
2: Και μετά, άκου τώρα τι θα κάνεις. Θα το βάλεις μέσα σε ταψί με λαδόκολλα, τα ρεβίθια, με καπνιστή πάπρικα,
0: οπα,
2: φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ελαιόλαδο και τίποτα άλλο, και αλάτι. Για 25 λεπτά στους 200 βαθμούς.
3: Ξυθούν.
2: Και θα γίνουν τραγανά.
0: Κάτσε λίγο, ωραία. Αυτά είναι 25 λεπτά. Και πόσο θέλουν για να βράσουν τα ρεβίθια?
2: Ανάλογα τώρα, άμα έχεις χύτρα, τίποτα. 15
0: δεν
2: λεπτά.
0: Έχω χύτρα, πάμε παρακάτω.
3: Μια ώρα.
0: Μια ώρα, μια ώρα. Και 30 και 40. Εγώ θα
2: πεινάσω. Όσο πιο καλά τα μουλιάσεις.
0: Για την επόμενη μέρα θα πεινάσω.
2: Όσο πιο καλά τα μουλιάσεις, τόσο πιο καλά, γρήγορα θα βράσεις.
0: Okay, okay.
4: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Τι ήθελα και μίλησα για τη φακή.
2: Γίνεται ωραία τραχανά.
0: Τι ήθελα και μίλησα για τη φακή. Δεν έσκαγα ο Βλάκας. Μα έχεις έφτιαξε συνταγή με ρεβίθια ξαφνικά από το πουθενά. Kaiser Chiefs, never miss a beat. Κομμάταρος μεγάλος, τέλειος.

0: απίθανη επιτυχία. Άρτζι Μεντούζα, μελωδία. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην γλυκιά μου την Σοφία, η οποία γράφει εδώ στο κορίτσι μας. Σιγά βρε Νονσούλα, αγόρασε στραγάλια, βάλε λίγη πάπρικα και έτοιμα. Πρώτα ξαδέρφια τα στραγάλια με τα ρεβίθια.
1: Δεν έχεις άδικο, αλλά το είπα για αυτούς που δεν τους αρέσουν τα ρεβίθια, όπως ο Βασίλης.
0: Τρώω στραγάλια όμως. Άρα μια δεν χαρά. Έχω. Τι, ο Κάσο, χάσω 2 ώρες τώρα για να φάω στραγάλια. Τα παίρνω έτοιμα από τους φίλους μου, τους στραγαλάδες. Καλημέρα στον Στέλιο. Να αλλάζει λέει το νερό όταν τα μουλιάζει και όταν πάρουν την πρώτη βράση, αλλιώς θα κλάνει ασταμάτητα. Νάνση, πρόσεξε το, αυτό ισχύει και στα φασόλια. Είναι μάγειρα. Ωραία,
1: είδε κι εσύ.
0: Γιατί, καλή συμβουλή μας έδωσε. Πες τα αγόρι μου, δεν την νοιάζει αυτή. Είναι της, αυτό ξέρεις, εναλλακτικά πράγματα. Θα μολάμε, φεύγουμε, γεια σου. Καλημέρα, αστέρια, σας αγαπάμε γιατί είστε οι ψυχούλες και οι ψυχάρες. Άμεση φιλική, χωρίς ίχλος έπαρσης, με μπόλικο χιούμορ και τρέλα που μας κάνουν να παίρνουμε δύναμη. Αξίζετε όλα τα καλά του κόσμου αυτά γιατί συγκινούμε, λέει, και έχω και κάποια ηλικία. Γεια σου, ρε, η γλυκιά μου φροσούλα. Να, εδώ με το Σκάτζ, ο οποίος ψάχνει, πώς την είπαμε αυτήν. Που είπε το πρωί, μάμα.
1: Α, sugar mama.
0: Και με το άλλο και
1: μετά. Sugar mama και sugar granny.
0: Είσαι granny ή είσαι μάμα.
2: Διάλεξε. Ένα από τα δύο.
0: Ο Σκάτ ψάχνει για, πώς είπες, για να κάνει τη ζωή σου. Να την.
2: Πώς το πω.
0: Πώς το πες, παιδί μου.
1: Πέρασα και 2 ώρες.
2: Να φτιάξει. Αυτό για να δημιουργήσω, λέω, θα άμαθα να δημιουργήσω.
0: Δεν είπες έτσι. Για να νοικοκυρευτώ.
2: Α, για να νοικοκυρευτώ.
0: Για να νοικοκυρευτεί.
2: Λοιπόν.
0: Πριν πει, ρωτάει ο Παναγιώτης την Άνση. Τι το βραζιλιάνικο έχει Νάνση ο Κώστας και άρχισε να χουφτώνεις. Δεν απαντάει η Παναγιώτη. Πες.
2: Τελευταία μέρα από τις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Ναι.
2: Γυρίζει το παιδί σπίτι. Μαμά, τελείωσα, λέει. Έγραψα παντού 20. Φεύγω από το σπίτι. Αχ, άριστη κι αλήτησα.
0: Θα σου πω κάτι. Είχε καιρό να το κάνει λάθος γι' αυτό. Έτσι, είχε το νόημά του. Το άριστη το είχε μέσα.
1: Αλλά δεν το είπες πολύ ωραία.
0: Δεν είπες ότι ήταν κορίτσι, ας πούμε.
2: Άριστη κι αλήτησα.
0: Εντάξει. Αύριο πάλι.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
2: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις Skoda για όλους.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μυρίζει λουχουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
14: Πού πήγε πάλι!
15: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
16: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
17: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
18: Τι είναι το Lucky?
19: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
18: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
19: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
18: Τι είναι convenience?
19: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
18: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
17: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
18: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
19: Σωστά.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Zoo News. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΓΕΛ. Ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Σύραγγα Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Η αστυνομία της Ονδούρας προχώρησε στη σύλληψη του φερόμενου ως ηθικού αυτοργού της δολοφονίας 19 εργατών γης κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων την 21η Μαΐου και ένα επίκαιρο ζήτημα αυτό της εξάρτησης των παιδιών από τις οθόνες φέρνει στην επιφάνεια το Toy Story 5 που κάνει πρεμιέρα 18 Ιουνίου. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό.

Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: διάβασε και τον πληθωρισμό. 5% σκαρφάλωσε τον μήνα Μάιο. Χαμός, πρόοδος. Καλημέρα,
1: μα
0: Θεσσαλονίκη.
1: Πλέον γκου στα ακριβά είναι και να φουλάρει το αμάξι σου, έτσι.
0: Μόνο αυτό, ναι. Να βγει έξω και κεράσει μια μπύρα. Σε κοιτάει ο άλλο, λε και είσαι ο Νάση. Φιλαράκι, κέρασε μπύρα. Αυτό πάτε μαζί. Κολλήσει τον δίπλα. Γίνεται κολλητσίδε. Κερνάει μπύρα το παιδί. Καλημέρα, τι έχουμε αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα σα έχω έρευνα για το πότε είναι καλύτερο να κάνουμε τελικά το σεξ. Έχουμε τα σύνδετα. Το παιχνίδι μα που σα δίνουμε δύο λέξει για να κερδίσετε ένα γεύμα σαν TGI Fridays. Αν κάνετε μια ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα, έχουμε το Ζωρς μου μια από τα τελεία του στη Λάρισα, το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και το Χρυσό Κουκουνάρι.
0: Γλυκές καλημέρες στο μπιλάρα μας που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στην Ελένη που περιμένει τον Σκατζόχυρο για το ποδόλουτρο.
2: Ο πατής. Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Τρία Ανδρία και κατά δύο ρεύματα, ένα χαμούλης εκεί. Υπομονή, όπως και η Κατσιμίδη, έχει αρκετή κίνηση. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα προβλήματα ίδια από νωρίς το πρωί και κατά δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση έχει η Βασιλέως Γεωργίου και λίγο η Όλγα στο ύψος της Ανάληψης. Τσιμισκή Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
3: Λαγκαδά, φανάρια Βαρδαρίου, φανάρια δικαστηρίων και βλέπω αρκετή κίνηση εκεί μετά τη Μεγάλου Αλεξάνδρου που στρίβει για Ανθέων και πέρα. Εκεί έχει κίνηση.
1: Μα έχει και εκεί κίνηση. Σήμερα τρέλα.
0: Γιατί ρε παιδιά τρέλα, αφού δεν έχουμε μετρό, είπαμε. Δεν είχε μετρό, ο κόσμος βγήκε έξω, πήγαν τα παιδιά να γράψουν εξετάσεις. Τι μέρα είναι το μεταξύ?
1: Τετάρτη.
0: Μπερδεύτηκαν, νομίζω ότι είναι Πέμπτη ή Τρίτη.
1: Άλλοι βγήκαν, άλλοι γύρισαν πίσω.
0: Ο Βασίλης μου γράφει τώρα, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά και είναι φίλος ο Άδωνος Γεωργιάδης. Είπε ότι έχουμε, λέει, τον ήλιο, τη θάλασσα, τα νοσοκομεία δωρεάν. Έπρεπε να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά όλοι γκρινιάζουμε. Είναι αλήθεια?
1: Μα δεν σου είπα ότι είπε και την άλλη φορά ότι νιώθουμε φτωχοί, δεν είμαστε.
0: Εσύ τώρα με αυτόν βγαίνετε βόλτα κανονικά, α πούμε, πηγαίνετε έτσι στην παραλία, περπατάτε. Τι φιλαράκια είστε με τον Άδωνη?
4: Hi, I'm Zena, and you're

0: Είναι λες και γεννήθηκε από τις στάχτες της η συγκεκριμένη κοπέλα. Είχε χαθεί, ξαναγεννήθηκε και τώρα παίζει στα ραδιόφωνα όλου του κόσμου και στα τσάρτ τη βλέπουμε πολύ συχνά και μας αρέσει αυτό το κορίτσι. Έχει και πολύ ωραία φωνή. Καλημέρα στην Έλληνα, στη Βασιλική, στην Ιωάννα μας. Φιλάκια πολλά. Στο Γιωργάρα, στην Ευανθία και στον Παναγιωτάρα, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Η Έλληνα μάλιστα μας έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο ποίηματα και θα το διαβάσουμε σε λίγο, όχι τώρα, γιατί τώρα έχουμε τα σύνδετα, Νάνση μου.
1: Βέβαια, σας δίνουμε δύο λέξεις. Πρέπει να φτιάξετε μια ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα όμως, για να κερδίσετε ένα γεύμα, ένα υπέροχο γεύμα στα TGI Fridays. Αυτό που ζητάει η μέρα σου, νόστιμα πιάτα που φτιάχνονται τη στιγμή που τα παραγγέλνεις και δροσερά κοκτέιλ που δίνουν άλλο χρώμα στην έξοδό σου. TGI Fridays.
0: Κυρίες και κύριοι, η ιστορία θα είναι τον 20 δευτερολέπτο να βγάζει νόημα. Άμα έχει και πλάκα, ακόμα καλύτερα. Και όπως πάντα, τη συγκεκριμένη ιστορία θα την μπλέξει πρώτα ο Σκατζόχυρος με τη δεύτερη λέξη που θα είναι διαφορετική σε σχέση με αυτή που θα σας δώσουμε εμείς σε λίγο για να κερδίσετε τα 20 ευρώ από τα TGI Fridays που είναι μαγικά, που γίνεται σουσού εκεί πέρα και που γεύση είναι απίστευτες. Η πρώτη λέξη, Νάνση, ποια είναι για την ιστορία σήμερα?
1: Είναι η λέξη μπαλόνι.
0: Είναι η λέξη μπαλόνι. Τι να του βάλω με τον μπαλόνι δίπλα, με τον μπαλόνι δίπλα.
2: Ταιριάζει κάτι.
0: Αν του βάλω πεπόνι θα κάνει στίχο και θα ιδιάσουμε. Λοιπόν, κάτσε. Θα σου βάλω τη λέξη διοργανώτρια.
2: Η κοιλιά μου τελευταία είναι σαν μπαλόνι. Τη βλέπω
0: να αρχίζει να ξεκυλώνει.
2: Παρ' όλα αυτά δεν με νοιάζει, γιατί έχω να πάω σε μια διοργανώτρια εταιρεία για μια παρουσίαση.
0: Δεν είναι έτσι, αλλά θα του το...
2: Όχι, είναι, είναι.
0: Τι διοργανώτρια εταιρεία, να κάνει τι διοργανώνει η εταιρεία, να η διοργανώτρια.
2: Διοργανώνει...
1: Και τι σχέση έχει με την κοιλιά σου που είναι σαν μπαλόνι.
0: Ναι ρε φίλε, τέλος πάντων, άστο τώρα, εγώ στο έβαλα και εύκολο.
1: Ναι.
2: Δεν ήτανε.
1: Πήγα σε μία διοργανώτρια να μου διοργανώσει το πάρτι μου και τη ζήτησε να μου βάλει πολλά μπαλόνια.
2: Εσείς με παιδιά θα
0: βγάλετε εύκολα. Άλλη άχρηστη κι αυτή. 2-3-10-2-32-9-08 τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio για να παίξετε και να φτιάξετε τη δική σας ιστορία με την πρώτη λέξη που είναι το μπαλόνι και τη δεύτερη λέξη θα τη δώσει τώρα η Νάνση. Σε ποιον? Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Κανόνισε και εσύ Νάνση σαν την Νάνση και τον Σκάτς, η οποία πήγε σε μια διοργανώτρια.
1: Γιατί?
0: Έλα πες όνομα.
3: Κανονίστε τη λέξη θα μου δώσετε για να μπορέσω να κάνω κάτι κι εγώ.
0: Θα κανονίσουμε εμείς. Πώς σε λένε όμως?
3: Εγώ είμαι ο Γιάννης.
0: Γιάννη, είσαι πιλότος? Γιατί ακούω αέρα. Πολύ αέρα ακούω.
3: Όχι απλά οδηγάω. Γιατί ακούς αέρα?
0: Πολύ φυσάει ρε φιλαράκι.
3: Ησυχία εγώ έχω εδώ πέρα μέσα στο αυτοκίνητο όμως. Δεν ξέρω γιατί.
0: Πότε το αγόρασες στα μάξι πριν 20 χρόνια? Γιατί σαν και εμένα είσαι? Γιατί και εγώ ησυχία ακούω, αλλά.
3: Καινούριο είναι, ούτε ένα χρόνο δεν το έχω.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Έχεις ανοιχτά παράθυρα.
0: Ανοιχτά παράθυρα έχεις, λέει Νάνση, δεν μπορεί. Κάτι μας κάνεις εκεί.
3: Έκλεισα ρε παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι το μπαλόνι και η δεύτερη λέξη είναι...
1: Φάντασμα.
0: Φάντασμα, πάμε.
3: Φάντασμα. Λοιπόν, το βράδυ σηκώθηκα για να πιω ένα ποτήρι νερό γιατί με αυτές τις ζέστες είχα πάθει κοκομπλόκο.
0: Ναι.
3: Και εκεί που με πατάω μέσα στο σπίτι, ξαφνικά τι να δω, ένα φάντασμα που κρατούσε ένα μπαλόνι.
1: Τέλειο!
2: Έφαγε.
0: Καταπληκτικός φίλε ήταν.
1: Πολύ ωραίος.
0: Ήταν καταπληκτικός. Σταματάς το σερί των πώς το λένε, τραγικών ακροατών που μοιάζανε με το Σκατζόχυρο. Ήταν οι Σκατζό ακροατές. Πας πολύ καλά, παίρνεις το δώρο σου με την αξία σου και μιλάς με την Νάνση για να δεις πώς θα πας, TGI Fridays. Οκ, φίλε μου.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Από ποια περιοχή μας ακούς και οδηγάς?
3: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στη Θέρμη.
0: Στη Θέρμη, πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου. Life is simple.

0: Τζένιφερ Λόπες μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Τα πρώτα της τραγούδια που ήταν R&B τρελενόμουνα. Τώρα ξέρεις, είναι τέλειο, είναι υπέροχο, είναι σούπερ. Και ξέρεις, Νάνση μου, αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού.
1: Δεν την ξέρω, Βασίλη.
0: Εμένα σήμερα έφτασε στο Κάιρο για να σου πω από το πρωί. Ονειρεύουμε πυραμίδες, τον Νείλο, νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη.
1: Και η Αιτζίαν, Βασίλη, από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσεις έτσι να καλύπτεις νέα μέρη και να ταξιδεύσεις πραγματικά. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
0: Μαγικές διακοπές με την Aegean. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο που είναι εδώ, στην Έλενα που μας βγάζει και πηματάκι. Ο ήλιος βγήκε γελαστός και ο καφές μου δυνατός. Μα πριν ανοίξω το μυαλό, άνοιξα το ραδιόφωνο. Οι ειδήσεις να μην δαγκώνουν, τα τραγούδια να ξεσηκώνουν και παραγωγή με κέφια πολλά να μας φτιάχνουν τη διάθεση ξανά. Και να αργήσω στη δουλειά, θα φταίει η μουσική. Γεια σου, ρε Έλενα, με τα ωραία σου. Καλημέρα στο Δεσποινάκι μας, το γλυκό που είναι επίσης εδώ, και η Βασιλική που υπερασπίζεται τον Άδωνη, γιατί τα νοσοκομεία είναι πολύ καλά, λέει, στην Ελλάδα. Και οι Έλληνες στο εξωτερικό, όταν έρχονται διακοπές, πηγαίνουν και κλείνουν ραντεβού στα ελληνικά νοσοκομεία. Αυτό το έχω ακούσει και εγώ, ιδιαίτερα στους θεάτρους. Ναι, πότε δεν το είπα καλά, αλλά δεν πειράζει. Έχω πέσει του τόπα, γιατί υπάρχει να το ξαναπώ και δεν δουλεύει και το μυαλό σου, την αλήθεια να το πω. Οδοντίατρος το ξέρω. Όταν πάω να πω οδοντιάτρους, λέω οδοντοτηριάτρους. Αλλά είναι οδοντιάτρους, κατάλαβες. Το είπα. Έλα, πες μου λίγο.
1: Θέλεις να σου πω μερικές φράσεις που ακούγονται στο σεξ και στις πανελλαδικές. Να είμαστε και επίκαιροι, να είμαστε και σεξουαλιάριες.
0: Στο σεξ και στις πανελλαδικές. Για να δούμε τι ακούγεται.
1: Τι έχει και από πίσω.
2: Όπα.
1: Τίποτα δεν έκανα. Μπήκα, βγήκα.
0: Η αλήθεια είναι μερικές φορές συμβαίνει.
1: Το φοβόμουν και έπεσε.
0: Σκάτς.
2: Ναι.
0: Τέντα.
1: Πονάει το χέρι μου από την προσπάθεια.
0: Σκάτς. Φτάνει.
1: Πολύ γρήγορα δεν βγήκε αυτός. Πότε τέλειωσε.
0: Ναι.
1: Παλούκι ήταν.
0: Οπ, το φαγε.
1: Τέλειωσε πρώτος και πανικοβλήθηκε. Και τέλος, του χρόνου πάλι.
0: Αυτό είναι για παντρεμένα ζευγάρια. Κυρίες και κύριοι, πολύ ωραίο το θεματάκι της Νάνσης. Αυτά τα πράγματα που λέμε στις πανελλαδικές, αλλά και στο σεξ ταυτόχρονα. Να στείλω πολλά φιλιά επίσης και στην φίλη μου την Ντίνα που μας ακούει από το πρωί. Να χαιρετήσω και τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: οι Ιταλοί γυφτοφέρουν έναν σούλα, να ξέρει. Και κάποια στιγμή θέλουμε και μια καλή έρευνα για το γυναικείο πληθυσμό. Θα σας τη φέρουμε και αυτήν. Να βάλω μουσική.
1: Βάλε.
0: Βάζω μουσική. Μ' αρέσει πολύ. Το ξέρετε εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν ένα χρόνο. Calvin Harris.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Μπράβο στον Teddy Swims, ο οποίος το άλλαξε λίγο. Μου το έκανε λίγο πιο pop, πιο καλοκαιρινό, λίγο πιο anxiety.
1: Ναι, όντως.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για όλα και βεβαίως πριν συναντήσουμε, τον Ζωζ Μουνιέ, ο οποίος είχε πάει. Πού είχε πάει Ζωζ Μουνιέ?
2: Λεπτοκαριά.
0: Ακού τώρα για τη Χαλκιδική, Ζωζ Μουνιέ μου. Ένα πραγματικά elegant beach spot, σαν αυτά που σου αρέσουν. Ναι, παιδί μου, σου λέω. Και πρέπει να γνωρίσεις το Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι.
1: Γιατί η αισθητική του σου ταιριάζει. Είναι luxury. Έχει premium εξυπηρέτηση. Έχει τις πιο άνετες ξαπλώστρες και μεγάλο άνετο χώρο για πάρκινγκ και όλα αυτά δίπλα σε μια υπέροχη θάλασσα.
0: Από το πρωί απολαμβάνουμε Ζωζ Μουνιέ μου και Νάνση μου, μπραντς, καφέ, κοκτέιλς και απίστευτα vibe, και όσο περνάει η ώρα, σκατζούλη μου, μπαίνει σε μια άλλη καλοκαιρινή εμπειρία με φαγητό που πραγματικά ξεχωρίζει. Και αυτό βέβαια είναι το ωραίο, έτσι.
1: Αυτό είναι το ωραίο. Δεν μας φτάνει έτσι μόνο που θα κάνουμε το μπάνιο μας, έχουμε και το ωραίο το φαγητό, και δεν πας εκεί για τη φασαρία, πας για ποιότητα, χαλάρωση και καλοκαίρι. Όπως ακριβώς το έχεις φανταστεί.
0: Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Mare Nostra Beach Bar Restaurant, φίλο μου Ζωζ Μουνιέ. Όμως τα κορίτσια, τα γόρια γενικά εκεί φοράνε μαγιουδάκια. Τι μαγιουδάκια να φοράνε?
2: Έτσι,
0: φέτος.
2: Μπράβο, για να εμφανιστείτε και να είστε όμορφες και στυλάτε.
0: Ναι.
2: Θα κάνουμε zoom σε τάσεις στα μαγιό. Να πω ότι στη μόδα είναι και τα ολόσωμα μαγιό με τραπέ. Επίσης μπορεί να παίξει και σε στενή εφαρμογή,
0: ναι.
2: Αλλά θα παίξουν πάρα πολύ και τα μπόχο, τα μπαντάνα μαγιό, μαγιό με print. Και πιο συγκεκριμένα θα πω τώρα τους τύπους για να τα ζητήσετε και να τα αγοράσετε.
1: Για πες μας, Ζωζ.
2: Έχουμε το contrast bikini, φοβερό μαγιουδάκι. Απλά να σας πω ένα μυστικό, δεν στεγνώνει εύκολα αυτό.
1: Α, δεν τα θέλω αυτά.
2: Λοιπόν, έχουμε ωραίο minimal μαγιό, ολόσωμο, φοβερό σε μαύρο χρώμα. Παίζει πάρα πολύ βασίλη το ρετρό μαγιό. Δηλαδή δείχνει ένα μαγιό ολόσωμο, είναι και αυτό, το οποίο μας πάει σε μια άλλη εποχή των 70.
0: Μ' αρέσουν αυτά, φίλε Ζωζ Μουνιέ.
2: Παίζουν πάρα πολύ τα μαγιό αυτά. Έχουμε μπικίνι με prints, έχουμε bohemian μπικίνι φοβερά και σε ροζ χρώμα και σε πορτοκαλί. Θα παίξουμε δηλαδή πιο πολύ με έντονα χρώματα.
1: Ωραία.
2: Προτιμήστε έντονα χρώματα, έτσι. Όχι μόνο μαύρο, μαύρο, μαύρο.
1: Μ' αρέσουν τα χρώματα.
0: Άσπρο μαύρο.
2: Άσπρο μαύρο, πάλι δεν θα το. Δεν μ' αρέσει ο διασμό άσπρο μαύρο.
1: Ναι, τι είπα, αξού.
0: Ελπίζω.
2: Σε συνέστημα μαύρο ρε. Το κάνουν είτε με ασημί είτε με χρυσό, έτσι. Βάζουν κανένα κρυκάκι, κάμια λυσιδίτσα.
0: Και εμένα μου άρεσε ένα άσπρο μαύρο τώρα που το πήρε η Ειρήνη, γι' αυτό σου το λέω.
1: Α, με τετραγωνάκια
0: μικρά.
2: Κάπως είναι κάπως... πουά και τέτοια.
0: Όχι πουά, δεν ήταν πουά, τετραγωνάκια νομίζω.
1: Α, ήταν καρό.
0: Κάπως, κάπως.
2: Βασίλη, θα μου το στείλει και το δω πραγματικά.
0: Άμα στο στείλω, τι θα φοράει.
2: Θα πάρει και ένα πολύ ωραίο μαγιό και σίβερ μπουζάτο.
0: Θα πάρω, αγάπη μου.
2: Τυρόπιτες και τέτοια.
0: Όχι, όχι, θα πάρω.
2: Μην βλέπω τώρα τυρόπιτες κάποιοι φοράτε. Αν είναι δυνατόν στην πατάλα, στην παραλία.
0: Ναι, οι τυρόπιτες τρώγονται μόνο, δεν φοριούνται.
2: Έτσι είναι δυνατόν, βγαίνουν οι άλλοι τώρα εκεί με τη τυρόπιτα.
0: Καλημέρα, φίλο μου Ζωζ.
2: Να είστε καλά και να χαρείτε το καλοκαίρι.
0: Thank you very much.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με

0: Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
1: Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
2: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
2: Τι εννοείς, με SeaJets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
1: SeaJets, και είσαι ήδη εκεί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr.
1: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
7: Bill Nakis and the Boss Crew
1: in the morning.

0: Μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο.
1: Κάθε μέρα στις 7 ακούμε το αγαπημένο μας πρωινό.
0: Μα τι γλυκάκι που είσαι εσύ, βρε. Αλήτησα. Να και η Καλλιόπη, η αλήτησα της καρδιάς μας που έλεγε πριν ότι ανοίγει το καινούργιο το μαγαζί και είναι στην Καλαμαριά. Κομμωτήριο και εκπαιδευτήριο σκύλων. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά!
2: Έλα ρε, εσύ, τι ωραία!
0: Ιδέες.
2: Καταπληκτικό!
0: Και στη γειτονιά σου.
2: Και στη γειτονιά μου.
0: Σκύλο δεν
2: έχω
0: έχεις.
2: Ακόμα.
0: Πάνε εσύ. Ξέρεις τι γίνεται.
2: Θα εκπαιδευτώ.
0: Όχι, ρε, να το δεις, ρε.
2: Θα πάω.
0: Κοίταξε. Η αλήθεια, όπως σε βλέπω. Σε σκυλίτσα μου φέρνει σήμερα με το μαλάκι αυτό το. Κάτι το έχει κάνει το μαλί σου, εσύ, να ξέρει. Πρέπει να σε πάω σε κομμωτή. Έχουν ανοίξει πίσω πολύ.
2: Έχουν ανοίξει.

0: Φτιάξουμε
1: για
0: κούρεμα. Δεν θέλω να αφήνεσαι. Ξέρεις,
1: να πάει για βάψιμο.
0: Είσαι και μια θεά στην πόλη. Δεν μπορεί να περπατάς έτσι με ξάνοιχτο μαλλί. Έτσι. Λες και είσαι γκατζιλίκα. Τώρα να χαιρετίσω.
1: Γκατζιλίκα, τι είναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Καμιά καλαμπακιώτη.
0: Σκάτς λέει. Τι τραγουδάνε στο μπάνιο αυτοί που έχουν μεγάλα προσόντα.
2: Πού να ξέρω.
0: Ακριβώς αυτό λέει. Πού να ξέρεις και εσύ καημένε, Νικόλας.
1: Από το Παλιούρι.
0: Ρε εσύ Νικόλα, πώς μας τσαλάκωσες έτσι, πώς μας έκοψες την χαρά ότι κάτι καλό θα γινόταν. Ένας άλλος Νικόλας τώρα, καλημέρα στην ωραίτερη παρέα, πολλά φιλάκια στην Δράμα που ακούει Zoo Radio, εκεί στο φιλαράκι μας στον Πιλάκο και στον Energy Dramas. Καλημέρα παιδιά από την φίλη μου την Εύη που μας ακούει και σήμερα και δουλεύει. Νάνση μου, μην τους ακούς, λέει, σε περιμένω και χωρίς σκύλο. Ακούς και χωρίς σκύλο σε περιμένει.
1: Θα έρθω να σου κάνω ποδαρικό.
0: Και να σου πω κάτι, και για το σεφτέ θα γαυγίσει. Έτσι για το σεφτέ. Ένα γάμπ θα το ρίξει.
1: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι το σεξ πριν από τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να κοιμηθούν πιο εύκολα και να νιώσουν πιο ξεκούραστοι. Υπάρχει ένα εντυπωσιακό έτσι ποσοστό, είναι για έως και 200%.
0: 200%?
1: Στα social. Προφανώς αυτό είναι έτσι για clickbait. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι να φέρουν καλύτερη ποιότητα ύπνου μετά το σεξ, μετά ειδικά αν υπάρξει και οργασμός, αυξάνονται οι ορμόνες που σχετίζονται με τη χαλάρωση και το αίσθημα ευεξίας. Οι ορμόνες είναι η οκυτοκίνη και η προλακτίνη. Οπότε, αν έχετε προβλήματα ύπνου, ξέρετε τώρα τη λύση σας.
0: Ποια είναι?
1: Να κάνετε
0: σεξ. Δεν συνάντησε μια ερώτηση. Το ρωτάει και ο Πέτρος εδώ, ο κρατής μας.
1: Ο Πέτρος τώρα, ξαφνικά.
0: Θα έρθει πάντα το δει. Λέει, μήπως η εκπομπή το τελευταίο μήνα απευθύνεται στον Κώστα. Λέει, σαν κάτι να γίνεται εκεί πέρα και να πρέπει να την περιποιηθεί λίγο παραπάνω.
1: Όχι, όχι. Ο Στέλιος δε.
0: Λέει, για το μεσημεριανό ύπνο να δει μετά το φαγητό. Εκεί λέει να δει τι ωραία που θα περάσουμε.
1: Εδώ οι έρευνες λένε για το βραδινό ύπνο, γιατί γενικότερα θέλω να σας πω ότι ο κόσμος τώρα πέρα από την πλάκα πάσχει από αϊπνίες.
0: Ποια πλάκα? Okay. Εγώ δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
1: Εσύ δεν κοιμάσαι επειδή βγαίνεις στα λιμέρια.
0: Τέλος πάντων. Φίλες Κατζόχυρε, τώρα θα φύγουμε από τα πράγματα που δεν σε ενδιαφέρουν. Για να πάμε σε πράγματα που πραγματικά έχεις ζήσει στη ζωή σου, έχεις χορέψει όταν πήγαινες εκεί πέρα με τα μωράκια και τα λοιπά.
2: Γινόταν χαμός πραγματικά. 2015 αυτά τα ωραία τα R&B party με Φλωράιντα και Going Down.

0: Θα πάμε και την Ιγκλία για να πέρασουμε καλά. Και στα μεγάλα τα γούστα φύγαμε για Καλλικράτεια.
1: Ναι!
0: Έλα, φίλοι μου, μιλάμε για μακριά τώρα, όχι αστεία.
1: Τι εννοείται.
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Να ξέρετε κάτι έτσι, αν έχετε καλή παρέα, μην μασάτε τίποτα. Μην ακούτε, να εδώ είναι κοντά, να εδώ είναι για κάγκουρες κτλ. Πάτε όπου γουστάρετε, μην μασάτε κανέναν. Όπου θέλουμε πάμε, ρε παιδί μου. Εδώ οι άλλοι έρχονται από την άκρη του κόσμου και πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη. Εμείς μας φαίνονται λίγα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Μην τρελαθώ, τα σπάσω όλο εδώ μέσα.
1: Καλά κάνεις,
0: Βασίλη. Έλα, αγόρι μου. Ηρέμησα τώρα.
2: Από το πουθενά τώρα. Έχουμε χρυσό κουκουνάρι, θέλω να σας πω. Είναι ένα ηχητικό. Στέλνει κάποιος, να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Σε κάποιον φίλο του στέλνει ένα ηχητικό μήνυμα και ακούγεται αυτό.
0: Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω το nickname αυτού.
2: Μην το διαβάζεις.
0: Είναι πολύ παράξενο. Θα ακουστούμε παράξενοι στον αέρα.
3: Θα σου παίξω δύο μπάτσα, θα πέσεις κάτω. Και όταν θα πέσεις κάτω, θα σου κάνω.
1: Καζανάκι.
0: Τι είναι αυτό, ρε?
2: Κατούρεμα.
0: Τι μας έβαλες, ρε Συνάνση? Η αλήθεια λες, ενέκρινες αυτό το.
2: Άκου πόση ώρα κατουράει.
0: Και τι να κάνω, αυτό μου ήρθε και εμένα.
2: Άκου.
0: Ρε, θα κατουργιώνται οι άνθρωποι μέσα στα μάξια τους.
1: Θα κατουρθεί ο κόσμος έξω τώρα.
0: Αυτό σου αρέσει.
2: Μα στέλνει ο άλλος ηγητικό και κατουράει, ρε
0: παιδιά. Έλα, ρε φίλε.
2: Και το αφήνει, κύριε.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στα φιλαράκια μας που ακούνε Zoo Radio και σήμερα. Τώρα, να, επειδή μπήκα και στο προφίλ των Troublemakers, πάρτο.
4: Νιώσε τη στιγμή. Είμαστε μαζί. Όλα είναι τέλεια.
0: Μια τέλεια εκπομπή απογευματινή. Από τις 4 ίσως και τις 7. Με παραγωγάρες Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα.
4: Είμαστε μαζί.
0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με την τελευταία ώρα του show. Μην ξεχάσετε ότι θα έχουμε πάλι Beat the Bomb. Και σε 30 δευτερόλεπτα από τώρα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Όχι τώρα, σε 30 δευτερόλεπτα από τώρα στην Βαϊμπεριέρα του Zoo Radio. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θανάση. Πρωινή κατουρο τέτοια έστειλε, λέει, άστα ψυχικά νοσήματα στο αποκορύφωμά τους εκεί έξω, λέει ο Θανάσης. Ακριβώς, φίλε μου. Ο Λευτές, ρε, εσείς, είμαι εξωτερικός πολιτής και κατουργέμαι. Τι κάνετε τώρα? Πέστα, ρε φίλε. Πέστα και εγώ φεύγω για τουαλέτα, άντε. Τα μελέ.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
2: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
6: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο,
7: απλά πάρτο. Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
16: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
18: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
19: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
18: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
19: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
20: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
21: Zoo News. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΓΕΛ. Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στη Σύραγγα Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Η αστυνομία της Ονδούρας προχώρησε στη σύλληψη του φερόμενου ως ηθικού αυτούργου της δολοφονίας των 19 εργατών γης κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων την 21η Μαΐου. Και ένα επίκαιρο ζήτημα, αυτό της εξάρτησης των παιδιών από τις οθόνες, φέρνει στην επιφάνεια το Toy Story 5 που κάνει πρεμιέρα 18 Ιουνίου. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 3 αποφόροι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Γλυκάκια μου περιποιημένα, το πήρατε χαμπάρι. Bomb. Κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Πάλι μόνο ένας βεβαίως θα κληρωθεί, αλλά θα διεκδικήσει ως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη.

0: κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 11. Ο Μπιλνάκης με την Boss Crew σε Morning Fast που μας αρέσει με τον φίλο μου τον Σκατζόχυρο.
1: Καλημέρα!
0: Και τον Ανσουλίνη μας.
2: Καλημέρα σας.
0: Σε αυτή την ώρα έχουμε για εσάς επικαιρότητα. Σίγουρα ένα ωραίο κουτσοπολιό από τον φίλο Σκατζόχυρο, αλλά και τα ζώδια της ημέρας από Σκάτς και Νάνση. Το στοίχημα επιστρέφει στις 12 του Ιουνίου, είπαμε. 11 του Ιουνίου, όταν ξεκινάει το Μουντιάλ, μια μέρα πριν το Μουντιάλ. Και δεν θα ξεχάσουμε να σας πούμε ότι εκτός από το Beat the Bomb στις 10 και 20, έχουμε και την ταυτότητα της ημέρας. Αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, 3 του Ιουνίου.
2: Είστε ιδιαίτερα διορατικοί και φάνταστοι, καταπληκτικοί στο να λέτε ιστορίες και πολύ συμπαθητικοί. Όχι μόνο εξαιτίας της γοητείας σας, αλλά επειδή αφιερώνετε χρόνο στο να κάνετε τους άλλους χαρούμενους. Έχετε ισχυρή θέληση, ακόμα και αν δεν τα καταφέρνετε πάντα, όμως βιώνετε τις εμπειρίες της ζωής με πάθος.
0: Thank you very much. Ρίξε λίγο το Viber και πάλι.
1: 6931-908-908.
0: Τι ωραία. Έχουμε κίνηση.
1: Μόνο Τσιμισκή και Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Να μην βάλω δηλαδή.
1: Όχι, μόνο εκεί έχει κίνηση.
0: Thank you, Σκάτζη.

0: καπέλα.
1: Αχ,
0: υπάρχει
1: και το ηλιοβασίλεμα αυτό το ωραίο Βασίλη.
0: Υπάρχει λόγος, αγάπη μου, υπάρχει λόγος.
1: Είναι, υπάρχει λόγος που η Σαντορίνη είναι στο bucket list όλου του πλανήτη.
0: Όλου.
1: Και δεν είναι μόνο το ηλιοβασίλεμα και όλα αυτά τα ωραία. Είναι το κρασί, είναι η καλντέρα. Είναι εκείνη η αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάπου εκτός πραγματικότητας. Είναι αυτή η θέα που σου κόβει την ανάσα.
0: Και τι κρασί, αγάπη μου, τι κρασί
1: τι
0: είναι
1: κρασί.
0: Αυτό. Να τρελαίνομαι. Η Aegean πετάει απευθείας σχεδόν καθημερινά από Θεσσαλονίκη. Μπαίνεις στο aegeanair.com και κλείνεις τη θέση σου τώρα για τη Σαντορίνη μας, τη λατρεμένη. Καλημέρα, γλυκιά μου. Η Ιωάννα, έχετε 2 λεπτά ακόμη να στείλετε στο Beat the Bomb, ώστε να γράψει το ρολόι 15, γιατί μέχρι εκεί θα αρπάξει η κλήρωση. Για να παίξετε Beat the Bomb στις 10 και 20 από την εταιρεία. Δημάκησε 200 ευρώ μετρητά. Μέχρι τότε τον Ανσουλίδη μας φέρνει.
1: Λοιπόν, σας φέρνω την καλή είδηση, γιατί με τα ρεβίθια και τα σεξουαλικά κάπως έφυγε παρακάτω. Και θέλω να σας πω ότι στην Ολλανδία οι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν στέγη χωρίς να πληρώνουν ενίκιο, με μόνη υποχρέωση λίγες ώρες παρέας σε οίκο φροντίδας ηλικιωμένων.
0: Μπράβο.
1: Το μόνο που πρέπει να κάνουν ως αντάλλαγμα είναι 30 ώρες το μήνα παρέα και κουβέντα με, και παιχνίδια, εκμάθηση τεχνολογίας με τους ηλικιωμένους που βρίσκονται στον οίκο ευγυρίας. Ο μόνος κανόνας είναι να μην τους ενοχλούνε, να μην κάνουν δηλαδή πολύ φασαρία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι που είναι εύκολο, λέει, γιατί οι περισσότεροι έχουν προβλήματα ακοής, οπότε δεν ενοχλούνται.
0: Αυτό που μου θυμίζει λίγο και την έκθεση που γράψανε φέτος, το κείμενο για την έκθεση και τη μοναξιά των
1: ηλικιωμένων. Ισχύει,
0: των ηλικιωμένων. Ναι.
1: Η μοναξιά είναι από τους χειρότερους εχθρούς των ηλικιωμένων. Εδώ όμως κερδίζουν παρέα και πραγματικά ζωή, γιατί οι φοιτητές βρίσκουν και σπίτι χωρίς ενίκιο.
0: Σωστό.
1: Και δίνουν ζωή σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Γλυκιά, καλημέρα. Δεν θα πω το όνομά σου, θα πω ότι εάν θέλεις να έρθεις για εκπομπή, είμαστε εδώ για σένα. Έλα να κάνεις demo. Αλλά επειδή μου είπες ότι είσαι δικηγόρος,
2: ναι.
0: Λέω τώρα εγώ να αφήσεις τη δικηγορία να κάνει εκπομπή. Δεν ξέρω, λέω που σε χρειαστούμε ως δικηγόρο. Αλλά μπορείς να τα κάνεις και τα δύο.
2: Γιατί όχι.
0: Έτσι, δεν είναι θριαμβευτικό το άκυρο που,
2: εκπομπή και
0: που σου
2: μαζί.
0: Ρίξαμε αγαπημένοι. Δεν θα πω όνομα, μην ακούνε και συνδικηγόροι και σε τρολάρουνε. Καλημέρα. Έτσι. Με Fate of Ophelia και Taylor Swift αλλά και Tate McRae Sports Car θα οδηγηθούμε κατευθείαν.

0: Είναι το sports car, είναι η Tate McRae που λατρεύει εδώ να χορεύει και να ακούει ο φίλος μου ο Σκάτζ. Αλλά να πω εγώ ναι, ότι αν ήταν ακροάτρια και σου έλεγε να παίξετε, πάλι δεν θα έπαιζες.
1: Η Tate.
0: Η Tate. Άστα τώρα αυτά. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ο φίλος μου ο Σκατζόχυρος είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να κάνει μαντεψιά και να βοηθήσει την παίκτρια της ημέρας που βρέθηκε στο νούμερο 50 από τις 99 συμμετοχές στη δεύτερη ευκαιρία του σημερινού Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάξη έως 200 ευρώ μετρητά. Πόσα δώσαμε σκάσει την πρώτη φορά?
1: 70
0: ευρώ, μια χαρά είμαστε, παρακαλώ.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 50 λοιπόν βρέθηκε η Σοφία. Σοφία, τι κάνεις? Μας ακούς? Καλημέρα. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
3: Από Πολύχνη Θεσσαλονίκη.
0: Από την Πολύχνη Θεσσαλονίκη. Μικρούλα μου ακούγεσαι.
3: 19, είμαι
0: μικροδείχνη. Α, μικρούλη,
4: είναι.
0: Και μικροδείχνη. Αν δεν μικροδείχνη, μικρο είσαι. Δεν μικροδείχνη. Μικροδείχνουν οι 30 και οι 40. Εσύ μικρο είσαι. Δεν μου λε, Σοφάκι μου, έχει τελειώσει με τα σχολεία και όλα τα σχετικά?
3: Τώρα ναι.
0: Τώρα ναι. Φέτος ναι ή πέρυσι ναι?
3: Πέρυσι.
0: Πολύ ωραία. Σπουδάζει κάτι?
3: Όχι, προ το παρόν.
0: Όχι προς το παρόν. Λοιπόν, αγαπημένη μου, θα χαμηλώνεις λίγο το ραδιόφωνο σου για να βγάλουμε μία άκρη. Να σου πω εγώ τους όρους ότι έχουμε τρεις βόμβες. Η πρώτη είναι που σκάει κατευθείαν, η δεύτερη είναι που πηγαίνει ως τα 100 και η τρίτη ως τα 200, sorry. 300 δεν έχουμε ακόμη. Και θέλω να μου πεις ποια βόμβα από τις τρεις θα ήθελες να ανοίξεις. Χαμήλωσε μόνο το ραδιόφωνο, θα μας ακούς από το τηλέφωνο.
3: Ωραία, θα διαλέξω την πρώτη.
0: Την πρώτη βόμβα, φίλε Κατζόχυρε, το κορίτσι μας, η Σοφία, 19 ετών, πιπίνη. Να βοηθήσει λίγο, να κάνει νύχια, μαλλί, κάτι.
1: Να τα κάνει, είμαι σύμφωνος με την Ένα.
0: Είσαι σύμφωνος με την Ένα.
1: Ναι.
0: Οχ. Έλα.
4: Εμένα όχι, δεν μου αρέσει η Ένα, Σοφία.
0: Δεν της άρεσε η πρώτη βόμβα, Σοφία, που διάλεξες της Νάνσης. Οπότε τώρα εσύ πρέπει να μου πεις αν μένεις στην πρώτη βόμβα ή αν θα αλλάξεις.
3: Θα μείνω με την πρώτη.
0: Είσαι σίγουρη?
3: Ναι.
4: Πάντα νύχια.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα νύχια.
0: Πάντα νύχια λέει ο άλλος. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, δεν ξέρεις που είναι το κουμπί.
3: Ωραία, ναι.
0: Να, το 5 φορές το είπα.
4: Δεν ξέρεις που είναι το κουμπί, σαν καθηγητής.
0: Γιατί είναι σαν καθηγητής κατευθείαν? Αφού την είπα 5 φορές χαμήλωσε το ραδιόφωνο, δεν μπορώ να την καταλάβω. Το κορίτσι μας. Λοιπόν, κορίτσι μου. Πόσο κάνουν τα νύχια όταν πηγαίνεις?
4: Δεν θα το κάνει 3x2.
3: Είναι ακριβά, κάνουν 40 ευρώ.
0: Εντάξει, σου δίνουμε 40 ευρώ για να μην ανοίξει την πρώτη βόμβα.
3: Όχι, θα παίξω.
0: Είσαι σίγουρη?
3: Ναι.
4: Βρε, πάρτε να κάνεις τα νύχια.
0: Καλά, καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Γιατί ρε εσύ γλυκό μου Σοφάκι, σου λέω τόση ώρα είσαι σίγουρη. Σου λέω να σου δώσω 40 ευρώ να κάνεις τα νύχια σου. Σου λένε οι άλλοι από πίσω, πάρ' το νύχι, πάρ' το κάντα τα 40 τα ευρώ και εσύ επιμένεις να παίξεις. Γιατί Σοφάκι μου?
3: Δεν πειράζει.
0: Είσαι τέτοια έτσι, έχεις ισχυρή προσωπικότητα σε όλη σου τη ζωή?
3: Η αλήθεια είναι άμα μου βγει κάτι.
0: Να μαλακώσει λίγο αγάπη μου, να μαλακώσει, να ακούσει, να μας ακούσει εμάς. Να εδώ λέει καθηγητή με είπε η Νάνση. Εμείς το καλό σου θέλαμε. Δεν έχουμε ξαναπαίξει με τόσο μικρή ηλικία νομίζω.
4: Όχι εσύ.
0: Δεν πειράζει.
4: Σκάσαμε τη βόμβα.
0: Σε 10 εργάσιμες θα ξαναστείλεις μήνυμα, οκ? Okay?
3: Ωραία.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα αγαπημένη μου Σοφία. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να δώσουμε. Το θέλαμε πολύ
4: το και θέλαμε.
0: Οι τρεις. Έτσι.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? 3 Ιούνιου, καλημέρα. Για όσους συντονιστήκατε σήμερα πρώτη φορά μετά από το τρίμερο και καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Καλημέρα στον Άρη, στη Σοφία, στη Χαρά, στην Τζένι. Καλημέρα στον Τζιμάρα, στην Ανδριάνα και στο Χριστάρα μας που ακούει δυνατά και σήμερα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για τις τελευταίες καλημέρες στο πρωινό σόου. Στις 11 έρχεται η Ειρήνη, έχει και αυτή διαγωνισμό για 2 εισιτήρια για τους κινηματογράφους Οντεόν. Τώρα έχουμε επικαιρότητα.
2: Βέβαια, να σας πω ότι στην πόλη μας βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Ναι. Ξεκίνησε από τις 9 η ώρα. Θέλω να σας πω, χάος επίσης προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία όταν ένας 39χρονος από το Ηνωμένο Βασίλειο προσγειώθηκε. Υπήρξε αναστάτωση μέσα στο αεροπλάνο. Η πτήση ήταν από Μάντσεστερ προς την Ατάλεια, αλλά λόγω επιθετικής συμπεριφοράς μεθυσμένου επιβάτη από το Ηνωμένο Βασίλειο κατέβηκε και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Μακεδονία πριν λίγη ώρα. Και έχουμε και νέα επιχείρηση με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο αυτή τη φορά, ενώ το μέγεθος της απάτης φέρεται να φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα, στα site ήδη κυκλοφόρησαν τα θέματα για τα αρχαία, για την βιολογία και για τα μαθηματικά. Φάνηκε ή φαίνεται ότι δεν έχουν ζητηθεί διευκρινήσεις, δεν υπήρξε κάποιο θέμα που ήταν δυσνόητο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το είχαμε πει από το ξεκίνημα των Πανελληνίων, να μην τους παιδεύετε τους ανθρώπους, έτσι. Και πάμε τώρα που χαμογελάει ο Σκάτς.
3: Έχω μια ωραία πρόταση για Μπινάκη, για Κώστα και Κουμπάρο.
1: Ναι.
3: Να πάτε και εμένα πάρτε μαζί.
1: Αν θα έρθεις και εσύ,
3: πάρτε και εμένα μαζί. Ναι, πάρτε και εμένα μαζί. Λοιπόν, εκεί όπου εμφανίζεται η Δανάη Λιβιεράτου, η κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου, εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της σε καμπαρέ κλαμπ της Μικόνου.
2: Δεν αφήνω, Κώστα.
3: Όχι,
2: είναι θεάρα αυτή. Είναι θεάρα.
3: Εντυπωσιάζει πραγματικά, λέει, 23χρονη. Έχει ξεσηκώσει όλους εκεί στη βραδινή διασκέδαση στη Μύκονο.
1: Μπράβο.
3: Με το μπαλέτο της, κάνει ένα χαμό και μπράβο της, γιατί έχει σπουδάσει, λέει, και μουσικά. Έχει πάει και στο Μάντσεστερ, έχει σπουδάσει μπαλέτο και όλα αυτά.
2: Παιδιά, είναι θεά αυτή. Είναι και φωνάρα και κουκλάρα.
3: Αυτό ακριβώς και.
2: Δεν πάτε.
3: Βασίλη, μόνο αυτό έχω να σου πω. Εμφανίζεται μόνο με το δαντελένιο της.
1: Πού είναι αυτό, εγώ γιατί δεν έχω δει τίποτα.
2: Ξάνε, ο άλλος έχει εδώ και 5 λεπτά ψάχνει την Λιβιερά του.
1: Να σου πω κάτι.
3: Φοβερό το σοου.
1: Ζηλεύει η άλλη εδώ μεταξύ. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Κώστας θα μπορούσε να κάνει κάτι?
2: Όχι, δεν πιστεύω. Τότε γιατί? Αλλά θα βάλω βέτο για να προστατέψω και τη φίλη μου την Ειρήνη την Κακούρη και τη Ζωή την Κουμπάρα.
1: Ναι, τι θέλεις.
2: Εδώ θα μείνε, Θεσσαλονίκη.
3: Θα σας φέρουμε και σουβενίρ από το Έμιλι στην Μύκονος.
2: Τίποτα. Να πάει ο Σκάτς μόνος.
1: Ο άλλος πρέπει να κακοπερνάει.
3: Ναι.
1: Τον έχει με την βίτσα και το μαστίγιο. Απαπα, τι πράγματα γίνονται. Παιδιά, να έχετε εμπιστοσύνη στους άνδρες σας. Ό,τι και αν κάνουν, δεν θα το μάθετε ποτέ. Δεν θα το μάθετε ποτέ.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μυρίζει λουκουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
10: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό, είναι στη φύση του.
0: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: ούτε. Τέλειο τραγούδι στον Ζου 90,8.
1: Αχ, Βασίλη, και μια στιγμή ήταν αρκετή και τσουπ η οθόνη του κινητού έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση.
0: Παιδιά, μη μου αγχώνεστε καθόλου, γιατί υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αλλά και αξιόπιστα. Να σας το πω αυτό, μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εντάξει.
1: Εύκολα, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση.
0: Οπότε δεν θέλουμε στεναχώριες. Στραβά συμβαίνουν, αλλά ευτυχώς η Vodafone Tech Service τα λύνει. Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone, αλλά και στο Vodafone.gr. Ο φίλος μου ο Σκατζόχυρος τι φέρνει?
2: Ζώδια, κρύος. Η μέρα σε καλή να κινηθείς με περισσότερη στρατηγική και λιγότερο παρορμητισμό. Ταύρος, δείξε ενδιαφέρον και κατανόηση τις ανάγκες των άλλων. Δίδυμος, η γοητεία σου είναι έντονη και μπορεί να προσελκύσεις το ενδιαφέρον. Καρκίνος, οι προσπάθειες που έχεις καταβάλει δεν περνούν απαρατήρητες και σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματα. Οι πρωτοβουλίες ευνοούνται αρκεί να συνοδεύονται από σωστή προετοιμασία. Παρθένος, φρόντισε να αφιερώσει λίγο χρόνο σε δραστηριότητες που σε χαλαρώνουν.
1: Ζύγος, η μια αέρα προσφέρει ευκαιρίες. Σκορπιός, καλό είναι να εξετάσεις προσεκτικά κάθε πρόταση πριν πάρεις αποφάσεις. Τοξότης, η ισορροπία ανάμεσα στον ενθουσιασμό και τη σύνεση θα είναι καθοριστική. Εγώ καιρός, μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες. Υδροχός, μια απρόσμενη συνάντηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και τέλος, ηχθείς, οι συναισθηματικές ανταλλαγές γίνονται πιο ουσιαστικές.
0: Πολύ πολύ ωραία. Τώρα είχα χθες μια συζήτηση φιλενάδα με το όταν τελειώσει τώρα η Ιωάννα το δημοτικό, δηλαδή την Δευτέρα πάει τώρα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις με το που θα τελειώσει τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις τι θα κάνεις, δηλαδή
1: θα κλαίω βασικά.
0: Όχι,
1: θα
0: λέμε και για τη Δευτέρα θα κλαις.
1: Α, για Δευτέρα όχι. Όχι, όταν θα τελειώσει το δημοτικό.
0: Όχι, τώρα που θα τελειώσει θα την αρχίσεις να τη διαβάζεις. Θα διαβάζετε για τον χρόνο, θα προετοιμαστείτε, ρε παιδί μου, για την Τρίτη.
1: Να σου πω ποια είναι η δική μου γνώμη.
0: Τι θα κάνετε, σε ρωτάω, ας τη γνώμη σου.
1: Ναι, αυτό...
0: Προφανώς θα κάνετε ό,τι θες εσύ.
1: Ναι, γι' αυτό δεν
0: γιατί οι άλλοι περισσεύουμε. Ναι, πες.
1: Ότι τα παιδιά θέλω να παραμένουν παιδιά, οπότε όταν τελειώνει τη Δευτέρα Δημοτικού θέλω να είναι ξέχνιαστη. Θα διαβάζουμε κανένα βιβλίο, γιατί γενικά τη αρέσει. Εξωσχολικό, για
0: μπράβο,
1: να
0: εξασκείται
1: την ανάγνωση.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Και κάνω μια παράκληση στους γονείς των μικρών παιδιών. Μην τους ζαλίζετε τα. Να μην
1: ναι,
0: πω τι.
1: Μωρέ, έτσι, είναι,
0: τους,
1: παιδιά.
0: Είναι παιδιά. Μην τους διαβάζετε. Τώρα είναι πρώτη δημοτικού το παιδάκι, Δευτέρα τρίτη δημοτικού και το παίρνετε και το διαβάζετε όλο το καλοκαίρι.
1: Θα συχαθούν τα γράμματα.
0: Και δεν θα θυμούνται τα καλοκαίρια σαν την διακοπή. Πρέπει να διακόπτουμε από αυτά που κάνουμε. Εκεί λίγο πριν το ξεκίνημα, 10-15 μέρες. Οκ. Okay. Αλλά να το ζήσει το καλοκαίρι. Αυτό σας το λέω γιατί είχα μια συζήτηση χθες με έναν φίλο πατέρα. Που στέλνουμε το παιδί μας στο ίδιο σχολείο και του λέω: Μη, θα το καταστρέψει τα καλοκαίρια του παιδιού.

0: τους να χαλαρώσουν. Αυτό που λες. Να γυρίζουν δεξιά-αριστερά, να τρώνε καρπούζι, να λερώνονται, να παίζουν κτλ. Και έχει εκεί κατά τις 25 Αυγούστου. Άντε να το χαζοξεκινήσουμε.
1: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Οπ. Και η τραγουδάρα, το θυμάσαι, Κατσούλη?
2: Βέβαια το θυμάμαι.
0: Εσύ, Ανσουλίνη?

0: Με το Χιούγκελ το καινούργιο που ακούσαμε χθες, το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Θα το παίξουμε και την Παρασκευή. Upside down. Είναι το Zoo Radio. Καλημέρα στην Ολυμπία Ολίβια που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Και εσύ να περνάς υπέροχα, στη Χριστιανά μας, αλλά και στο Φροσάκι μας. Μπράβο βρε παιδιά, κοινωνικά μηνύματα δίνετε. Να είστε καλά, καλά να είστε όλοι και όλες εσάς που μας ακούσατε και σήμερα και ακούτε Zoo Radio. Κυρίως βέβαια,
2: πού είναι οι ωραίοι άντρες?
0: Κυρίως βέβαια, στείλουμε πολλά φιλιά και στον Γιώργο και στην Ντίνα που φεύγουν οι διακοπές πρώιμα, όπως μας λένε.
2: Τι καλά!
0: Τι καλά! Για πες λίγο τώρα τι κάναμε σήμερα.
2: Πού είναι οι ωραίοι άντρες, το ξανθό και το τρελό? Φάτε ρεβίθια! Φράστης που λέμε στις πανελλαδικές και στο σεξ, και 70 ευρώ η πομπάρα έδωσε!
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν για σήμερα.
1: Πολύ ωραία περάσαμε και σήμερα. Τα είπαμε έτσι λίγο κάτι παραπάνω, λίγο πικάντικα, λίγο αυτά. Αλλά εντάξει, καλοκαίρι είναι. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ.
0: Ένα πάνω κάτω θα πέσει.
1: Από τις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Κοντά σας μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και Coffee Time.
0: Στις 11.30 ώρα έχει και τον διαγωνισμό με τα εισιτήρια Οντεών για να δείτε ταινιάρες. Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης, τι καλά που θα περάσετε. Στις 4 Troublemakers, Μαργαρίτης Βασίλης και Κατερίνα, υπέροχο απογευματινό σιόου της πόλης. Στις 7, Hit List Zoo Radio. Τα 10 δημοφιλέστερα της ημέρας θα παρουσιάζει ο Πέτρος Σοφιανίδης και θα είναι μαζί σας και τις 9 με την δική του εκπομπή, το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν,
1: είναι το παν.
0: Και στις 9 το παν είναι να απολαύσεις τα Zoo Nights με την Έλενα. Την Έλενά μας, το καλό μας το κορίτσι, την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my babies.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Εκεί.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna Matata.

0: Είχε μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Στο πάρι. Σουτάρι. Και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Oh. Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
15: Lucky.
14: Τάκι.
15: Lucky 13.
14: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
15: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
16: Κύριε Lucky, έτοιμα.
14: Τάκης.
16: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
16: Και ας σε λένε Τάκη.
17: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
18: Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Καλώς τους. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Είναι Τετάρτη σήμερα, μέσα εβδομάδα 3 του Ιούνιου. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελάτε για σουσουδάκι, ελάτε για καφεδάκι. Όλα τα καλά τα έχω εδώ μέχρι τις 2. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου και εννοείται σας θέλω και εσάς. 6931-908-908. Σου δίνω το μαγικό number για να έρθεις και εσύ κοντά μου. Να μου πεις την καλημέρα και σου φέρνω και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε με Bruno Mars και I Just Might. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

Τι ακούσαμε τώρα, Σερ Λιλ Τζον και Λούντα Κρις. Είναι το Yeah από το 2004. Τώρα κάνω τους υπολογισμούς και στείλ μου στο Viber πόσο χρονών ήσουν όταν άκουγες το Yeah. Στα 18 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Καλή σου μέρα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ταρτούλα. Σήμερα 3 του Ιούνιου, από ό,τι βλέπω, είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Γιορτάζει η Πατία, η Πατούλα. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και αν έχεις γενέθλια σήμερα, από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά την έχει τη ζεστούλα του. Θα έχουμε βέβαια μια ρέη συννεφιά, αλλά καθόλου βροχή. Σε λίγο φέρνω τον Σόμπρ, σε λίγο τα μην πάλι. Αυτός είναι ο Bad Bunny με Νουβαγιόλ στον Τζου.

Υπέροχος και ταλεντάρα. Αυτός είναι ο Σόπρου με το Αντρές στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Καλκιδική μας στο 99,5. Έφτασε η ώρα όμως τώρα να σε πάω σινεμά, γιατί τέτοια ώρα πηγαίνουμε σινεμά. Οντεόν πλατεία by TFG στο κέντρο της πόλης. Διαλέγεις και παίρνεις. Έχει πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Έχει και πάρα πολύ ωραίες παιδικές ταινίες, αν έχεις παιδάκι να το πάρεις μαζί σου. Οπότε μου στέλνεις ένα μήνυμα τώρα στο Viber. Μου γράφεις Οντεόν και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Σε άλλα νέα, να σε πάω στη Σαμπρίνα την Κάρπεντερ, η οποία κατέθεσε περιοριστικά μέτρα. Άγνωστος, λέει, άντρας, προσπαθούσε επανειλημμένα να μπει στο σπίτι της και την παρακολουθούσε. Πώς φτάνουν μέχρι εκεί και ανακαλύπτουν που μένει η Taylor Swift ή η Σαμπρίνα Κάρπεντερ? Σύμφωνα με την καταγγελία της τραγουδίστριας, ο δράστης επιχείρησε, λέει, τρεις φορές να εισέλθει στην κατοικία της, προκαλώντας της σοβαρή συναισθηματική δυσφορία. Λογικό και επόμενο. Πάμε τώρα σε ένα κορίτσι, φρέσκο, παντρεμένο και υπέροχο. Είναι η Dua Lipa, Be the One, στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι. Εμένα ο δικός μου ζητάει. Ναι. Αμαλία όμως, ναι, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: ρωτήσει εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση. Με ένα λόρ στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομία.

Και τι επιτυχίες, τις καλύτερες σας έχουμε. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα σε σένα που πας να βάλεις τώρα μπρος για να πας στη δουλειά σου. Ενημερώνω ότι τα πράγματα στους δρόμους της πόλης είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε κινησούλα ούτε περιφερειακό, που αυτές τις μέρες περνάει μια κρίση ο περιφερειακός, αλλά ούτε στο κέντρο. Περνώντας από την πλατεία Αριστοτέλου σήμερα, δες λίγο, ετοιμάζουν λέει beach volley. Οπότε θα μετατραπεί η πλατεία Αριστοτέλους σε ένα τεράστιο beach volley πάρκο. K-pop Demon Hunters φέρνω τώρα και Golden στον Ζου 90,8.

0: Βολίβια την υπέροχη στον Ζου 90,8 και καλημέρα στην παρέα μου. Την όμορφη είναι το πρωινό της Τετάρτης και η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη με το The Fiber, γιατί τώρα έχεις άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ αλλά και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο the.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για την τύχη αυτό το μήνα, τον Ιούνιο στα ζώδια, εγώ σας τα έχω, γιατί διαβάζω εδώ ότι γίνονται κάποιες ωραίες έτσι πλανητικές αλλαγούλες. Αν είσαι λοιπόν Κριός, Λέων και Ζυγός, αυτό το μήνα παιδιά θα έχουμε τύχη. Θα το δούμε. Τον Ιούλιο θα είμαστε πάλι εδώ να τα συζητάμε. Φεύγω σε break, έρχομαι σε πολύ, πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος μας.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο,
18: απλά πάρτο. Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Οκ.
19: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
21: Προσοχή!
0: στα 200 μέτρα. Πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
23: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
22: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
24: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
25: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
8: The Sound of the Summer. Αυτός φυσικά είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Η παρέα σου μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 2 στο πρωινό της Τετάρτης 3 του Ιούνιου σήμερα. Έλα να μαζευόμαστε σιγά σιγά όλοι οι καλοκαιράκιδες, γιατί νομίζω αν είχε φωνή το καλοκαίρι θα ήταν η δική μου, έτσι. Και από επιτυχίες θα ήταν ο Ζου 90,8, γιατί σε λίγο σου φέρνω και ένα υπέροχο throwback με Υψηλά Ροκ και Rise Up. Έχουμε τι θα δούμε σήμερα στο Netflix, αλλά και πάρα πολύ σουσού. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι που θα το ακούσουμε πολύ στη Χαλκιδική μας. The Second Voice.

Έλα, τέλειο. Υψηλά ροκ και rise up στον Zoo 90,8. My dream is to fly. Εννοείται πάντα το μυαλό μου. Εμένα πηγαίνει στα ταξίδια κάθε φορά που ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι. Και ποιο είναι ο νέο απευθεία προορισμό τη Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτο το καλοκαίρι? Το μαγευτικό Dubrovnik φυσικά. Η Aegean θα ταξιδεύει απευθεία στο Dubrovnik για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικέ εικόνε. Μπε τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Βασίλη Βαρσάμι, αν ακού Zoo 90,8 αυτή τη στιγμή, ναι, θέλω ένα καφεδάκι Fredo Espresso με μία μαύρη. Σε άλλα νέα, σήμερα βραδάκι Τετάρτης έχει κυκλοφορήσει και το ντοκιμαντέρ που σας έλεγα του Michael Jackson, η ετοιμιγωρία. Τρία επεισοδιάκια είναι. Νομίζω αξίζει πάρα πολύ τον κόπο και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε λίγο The Weeknd, αυτός είναι ο Sobri με το 12 to 12 στον αέρα του Zoo.

Αυτό είναι ένα άχαστο collab. The Weeknd και Daft Punk Starboy στον Zoo 90,8. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα πράγμα που κάνουμε όλοι και έχω βρει μια ψυχολογική εξήγηση σύμφωνα εδώ πέρα με την ψυχολόγο μας. Και αν μου πεις ότι δεν το κάνεις, δεν σε πιστεύω να ξέρεις. Όλοι έχουμε μια καρέκλα στο υπνοδωμάτιό μας που δεν ξέρουμε καν τι χρώμα έχει γιατί δεν τη βλέπουμε ποτέ, διότι πετάμε πάρα πολλά ρούχα πάνω. Είναι συνήθως τα ρούχα που δεν θα φορέσουμε, ας πούμε. Αν δεν θέλουν πλήσιμο, θα τα φορέσουμε άλλη μια φορά. Λοιπόν, η ψυχολόγος λέει ότι αυτή η συνήθεια συχνά λέει αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη ζωή μας γενικότερα. Συγκεκριμένα δείχνει την τάση μας να δίνουμε προτεραιότητα, λέει, στο επίγον έναντι του σημαντικού. Με άλλα λόγια, ορισμένοι από τους ανθρώπους που αφήνουν τα ρούχα να συσσωρεύονται στην καρέκλα, τείνουν να λύνουν πρώτα ό,τι έχει άμεσες συνέπειες, αφήνοντας για μετά τις μικρές καθημερινές εργασίες που μπορούν να περιμένουν. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτή την έρευνα, παιδιά, αυτή την καρέκλα μέσα στο υπνοδωμάτιο. Ειλικρινά, δεν θυμάμαι καν τι χρώμα έχει. Πες μου λίγο, αν και εσύ παθαίνεις το ίδιο, βομβαρδίζεις μία συγκεκριμένη καρέκλα με όλα σου τα ρούχα. Φέρνω τώρα Μίλκι και David Guetta, Just the way you are.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις με 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
3: Είμαι πολύ χορευτάρας εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύει σε μπέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο Σκάτς και Πεδαράς.
4: Τώρα
2: ο
4: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος.
2: Καλή μαύρη ήσουν. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
7: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε! Α! Να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet. Χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
12: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι εδώ στον Ζου 90,8. Κακά τα νέα στον περιφερειακό. Αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω, έχει αρκετή κίνηση. Κοκκίνησε στο σημείο λίγο πριν την Πηλαία, πριν το Γένεσης. Προς τα δυτικά θα ταλαιπωρηθείτε λίγο μέχρι το ύψος 40 Εκκλησιές. Εκεί έχει αρκετή κίνηση, η αλήθεια είναι. Χιούγκελ, τόπικη αρά τώρα στον Ζου.

All over the world, American girls. Harry Styles στον αέρα του Zoo 90,8. Σήμερα που λέτε, διάβασα την εξής είδηση, λέει ότι θα τοποθετήσουν μέσα στο μετρό Θεσσαλονίκης, έτσι το επόμενο διάστημα, όταν με το καλό το έχουμε δηλαδή, ένα πιάνο, αντίστοιχη κίνηση, λέει, που έγινε στο σταθμό του Συντάγματος στο μετρό της Αθήνας, αυτό το προανήγγυλο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Ο στόχος, λέει, αυτής της κίνησης είναι να δώσει ενέσεις αισιοδοξία στην καθημερινότητα των πολιτών. Και κάπως έτσι γελάω, γιατί δεν έχουμε καν μετρό και συζητάμε για το πιάνο τώρα. Anyway, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήτανε. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και είμαι σταθερό.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
8: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr.
11: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
17: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
18: Τι είναι το Lucky?
19: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
18: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
19: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
18: Τι είναι convenience?
19: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
18: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
17: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
18: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
19: Σωστά.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
20: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Μου έχει φτιάξει τώρα τρομερά η διάθεση ένας πάρα πολύ ωραίος φρέοντος πρέσο που πίνω. Να μην πω το μαγαζί, αλλά είναι καταπληκτικός. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 είμαστε παρέα. Αλλά και στο Viber, στείλε μου την καλησπέρα σου. Τι κάνεις, πώς περνάς την Τετάρτη σου. 6931-908-908. Όλα έτοιμα για το 60 λεπτό το τελευταίο. Επιτυχίες έχω, σουσουδάκι έχω, κίνηση έχουμε. Συνεχίζει να υπάρχει σε αυτό το σημείο στο περιφερειακό μετά το γέννησης προς τα δυτικά. Υπομονή, οδηγή μου. Αλλά σε λιγάκι θα σου φέρω και σε άλλη Da Vinci να χορέψουμε λίγο άλλη Ιταλία. Μικέις Μάιν τώρα, παπαουτέ.

Vinci στον Έρωτη Ζου 90,8. Θέλω κάθε φορά που ακούμε αυτό το τραγούδι, όπου κι αν είσαι, να σηκώνεσαι και να χορεύεις και να σκέφτεσαι εμένα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και αφού πήγαμε μια βόλτα στην Ιταλία, να σας ξαναγυρίσω πίσω Θεσσαλονίκη. Γιατί αν αγαπάς τη γυναικεία μόδα, κράτα λίγο τις ημερομηνίες που θα σου πω. Η Access Fashion έρχεται για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα μεγάλο fashion bazaar για καλό σκοπό. Ανακάλυψε και εσύ τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion με επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας σου από 19 ευρώ σε ειδικές τιμές φυσικά από 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου. Καθημερινά 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο περίπτερο της πρώην εμπορικής έναντι πύργου ΟΤΕ με δωρεάν πάρκινγκ μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion Bazaar στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μην το χάσεις.

γάμο. Και Ριάννα, να μην γίνω πάλι γραφική να πω για τη Ριάννα, αλλά παιδιά, τι τραγουδάρες έβγαζε. Στα 30 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και που λέτε, η Lily Collins ανέβασε χθες φωτογραφίες από τη Μύκονο και τα γυρίσματα που έκανε για το Emily in Paris και έγραψε στη Λεζάντα. Θα έχουμε πάντα μαζί μας την Ελλάδα, από ό,τι καταλάβατε και από τα βίντεο που είδαμε στο TikTok. Όλοι εκεί πέρα περάσανε φανταστικά στη Μύκονο. Εντάξει, ρε παιδιά, σαν την Ελλάδα δεν έχει, από όπου κι αν είσαι, όλα τα νησιά μας είναι ένα και ένα. Σε άλλα νέα, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντουελ παντρευτήκανε, που λέτε, τις προάλλες, πριν λίγες ημέρες στη Μεσσηνία. Έγινε και ένα σουσού εκεί πέρα με τον τόπο, τέλος πάντων, που παντρευτήκανε. Αλλά τώρα, λέει, βρίσκονται ταξίδι του μέλητος σε πολυτελές θέατρο, στην Τοσκάνη. Επίσης, διαβάζω για την Κλέλη Ανδριολάτου πόσο κούκλα είναι αυτή η κοπέλα. Έχει αλλάξει το μαλλί της, ό,τι χρώμα και να το βάψει. Πάλι κούκλα θα είναι. Καστανάτα έκανε για ένα νέο ρόλο. Έγραψε νέος ρόλος, νέο κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένη. Και μια είδηση που είναι αχρίαστη. Η πρώτη κοινή φωτογραφία, λέει, της Έλενης Τσαγκρινού και του Λάμπρου Κωνσταντάρα μετά την επιβεβαίωση της σχέσης τους.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
2: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Η Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
1: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.
3: Ένα νερό κρύο, νερό.
1: Αυτό είχε. Έκανε αίσθηση εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
2: Αλίμονο.
1: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι, μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε και το διασκέπασε το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
2: ό,τι μπορεί, καρύβε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο.
9: Και ακούω παιχνίδια.
10: Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου και αν πήγε.
13: Pet Shop 88 θα ήταν.
14: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
15: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
16: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
18: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
19: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
23: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
22: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
25: Παίζουμε τις επιτυχίες στην ζεστή Θεσσαλονίκη στους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να είσαι κάπου δροσερά ή επάνησε στο αμάξι να έχεις τέρμα το air condition. Και ελπίζω να μείνεις στον περιφερειακό, διότι αυτό το κομμάτι, ρε παιδιά, εκεί μετά το Genesis, ακόμη υποτελειαρισμένο είναι. Για να σε δροσίσω έτσι λιγάκι, θα σου φέρω Bruno Mars τώρα και I Just Might που παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: Κάτσαϊ στον Ζου 90,8 για να κλείσουμε πολύ όμορφα το μεσημέρι της Τετάρτης μας. 3 Ιουνίου σήμερα. Η Ειρήνη Κακούρη μαζί σας μέχρι αυτό το λεπτό. Και αν στο σπίτι, ας πούμε, είστε μπαμπάτσικη οικογένεια με πολλά άτομα και θέλει ο καθένας να κάνει το δικό του, ρε παιδί μου, ο ένας να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και προς την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Θα μπεις στο day.gr/fiber και θα δεις πώς μπορείς να το έχεις αυτό άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Σας τον φέρνω. Έρχεται αμέσως τώρα Χρήστος Στογμακίδης μέχρι τις 4 και ακριβώς στις 4 θα κάνουν χαμό όπως κάθε μέρα. Άλλωστε οι Troublemakers μας, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Εμείς τα λέμε αύριο Πέμπτη, έφτασε κιόλα. Στις 11 θα είμαι εδώ. Γλυκό φίλοι σε όλους. Bye. Μουα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζω 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
13: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
14: Ο ήχος του καλοκαιριού, λέμε, είναι εδώ. Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Zoomania της Τετάρτης, τρίτο μεσημέρι του Ιουνίου και του καλοκαιριού γενικότερα. Θα πω ο Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα και για τα επόμενα 120 λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 4. Ακριβώς, έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. 10 στη σειρά χωρίς καμία.

Akon και Eminem, Smack That στον Zoo 90,8 ή αλλιώς το τραγούδι που με έκανε να ανακαλύψω το μικρό ράπερ που έκρυβα μέσα μου όταν ήμουν στο δημοτικό. Ξέρεις πώς ήταν ο Φώτης από το παραπέντε που έκανε το ρουβά με μία λάξα μικρόφωνο μπροστά στον καθρέφτη, κάπως έτσι και εγώ Smack That all on the floor. Χρήστος Τοκμακίδης και Ζουμένια μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, περιμένω σιγά σιγά να επικοινωνήσουμε στο Viber 6931-908-908, ο μαγικός αριθμός. Μην πάτε πουθενά γιατί έχω βρει μια πολύ ωραία έρευνα που θέλω να σχολιάσουμε. Παρέα.

Χιούγκελ και Σόλτο Τζαμαϊκάν Μπαμπαμ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Βρήκα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έρευνα έδειξε ότι τα ζευγάρια που επικοινωνούν με ατάκες από σειρές είναι πιο ευτυχισμένα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο πραγματικά, διότι τι να την κάνεις την άλλη, ρε φίλε, αν της λες το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα και σε κοιτάει σαροφός. Ή αν δεν σου φωνάζει όταν θυμώνει, α, η ντούβλη! Τη βάφεις μπλε και την πετάς. Εκεί που είναι και το Τζέλα Δέλτα. Ανεβάστε την ένταση τώρα γιατί φέρνω νέο τραγούδι πολύ δυνατό. Lady Gaga και Dotsy, Runway.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
3: Είμαι πολύ χορευτάρας εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύεις εμπέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μαγιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο Σκάτς και Πεταράς.
4: Τώρα
2: ο
4: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος πάνω στο άλογο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμ είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας, παρέα και με το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Gen Z, για σένα μιλάω, να ξέρεις. Η νέα διαφήμιση μάλιστα εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους, αλλά και στη ζωή μας εδώ που τα λέμε, όλα παίζουν.

0: Υπέροχη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, εσπρέσο στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Η Θεσσαλονίκη βλέπω εκεί έξω 28 βαθμούς Κελσίου. Βαράει το θερμόμετρο, βέβαια η αίσθηση είναι στους 27. Είναι λίγο πιο ευνοϊκές συνθήκες του καιρού σήμερα, αλλά στυλ παραμένει ζέστη. Και εμένα με τις ζέστες με πιάνουν και οι λιγούρες μου, ντροπή μου. Πηγαίνω και γυμναστήριο κιόλας, αλλά λέω την αλήθεια. Και αν είσαι σαν και εμένα και σε πιάνουν και σένα οι λιγούρες σου, να ξέρεις ότι το eFood και το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πατά το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί έως τις 28 Ιουνίου, το ξαναλέω, θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματα στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
16: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
16: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πού πας?
20: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
16: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
21: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
24: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
25: Lucky.
24: Τάκι.
25: Lucky 13.
24: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
26: Ρε, θες γιατρό.
25: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
24: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
26: Κύριε Lucky, έτοιμα.
24: Τάκης.
26: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται for all.
23: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
26: Και σε λένε Τάκη.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
28: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
27: έως 200 ευρώ μετρητά.
28: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
23: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελατρίες. Ζουμένια, μέρος δεύτερο. Ο Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της δανεικής τους διαδρομής. Διότι με το WhatsApp όλα παίζουν και σε 5 τραγούδια από τώρα παίζει ναι. Ποιος είναι?

0: Έχει το δικό της πολύ μοναδικό ύφος, ρε φίλε, η K-pop, και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ η BTS με το νέο του τραγούδι Swim στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τις 3:20 και όπως καταλαβαίνετε έχει φτάσει η στιγμή να μαντέψετε ποιο πλάσμα της ελληνικής TV κρύβεται μέσα πίσω από το σημερινό. Ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!
2: Δεν βολεύει εδώ να έχουμε την εξέδρα της επιχείρησης. Πρέπει να βρούμε άλλο μέρος πιο κρυβέ.
3: Κρυβέ, ρε, για να κρυβόμαστε.
2: Τι λες, ρε, παραομιλείς.
0: 69-31-908-908, περιμένω τις απαντήσεις σας εκεί στο Viber του Zoo. Να πω ότι θα κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ κατά Pax Burger σήμερα, έτσι, διότι μπήκα πολύ με τα μπούνια και νομίζω δεν το ανέφερα στην αρχή. Αλλά ναι, αυτό θα κερδίσετε και θα πάτε να φάτε τα καλύτερα και τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά θέλω τις απαντήσεις σας όμως, για να δαγκώσετε από κοντά το Korean Crunch του Σταύρου, Βαρθαλίτη με ζουμερό buttermilk chicken, με χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα honey glaze, σαλάτα με αγκουράκι τουρσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι και εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίζει με την πρώτη μπουκιά. Δεν σταματάει το συγκεκριμένο μπέργκερ, πραγματικά κάνει χαμό. Αλλά και το crispy chicken fingers είναι εξίσου εθιστικό, με τραγανά φιλετάκια κοτόπουλο μέσα, ολόφρεσκες πατάτες, σπιτική κόλσλο και σώσεις που το απογειώνουν γενικά. Μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντήσεις σας και μισή περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία για αυτήν η Tate McRae. Sports Car στον Zoo.

So easy to fall in love, Olivia Dean στον Zoo 90,8. Ναι, πολύ σωστά μου μαντέψατε. Ο Βαγγέλης Φατσέας ήταν στο σημερινό ναι, ποιος είναι. Τζόνι, συγχαρητήρια μέσα από το τυχερό σου μήνυμα. Έχεις κερδίσει 20 ευρώ δωρεοπιταγή για τα Pax Burgers και η έλλειψη μετρό έχει αρχίσει να μας δίνει στα νεύρα, το βλέπω. Έχει πάρα πολύ κίνηση και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όλες τις νευραλγικές αρτηρίες της πόλης, αλλά και στον περιφερειακό. Στον περιφερειακό λίγο έξτρα προσοχή παρακαλώ, γιατί έχει και reports για τρακάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Αυτά κατά τα άλλα, ok. Εδώ είμαστε για να την περάσουμε όλη παρέα την καταστασιόν που κυκλοφορεί εκεί έξω. Ριάννα και Καλμιχάρη στο παρελθόν, τώρα we found love στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι. Εμένα ο δικός μου ζητάει. Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πει για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
5: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ζου 90,8, ο ήχος του καλοκαιριού παίζει φυσικά εδώ. Ζουμένια και Χρήστος Στοκμακίδης φυσικά πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Συνεχίζουμε παρέα και έχω ετοιμάσει πολύ ωραία μουσική για τα αυτάκια σας και μόνο με Alex Warren, Tame Impala, Vanco Aja και τώρα Mike is Mind. Παπαούτε Αφρο Soul στον Ζου.

Νταμιάνο Τάιλα και Ναϊλ Ρότζερ, Talk to Me στον Ζου 90,8. Και αυτό το τραγούδι ήρθε να ολοκληρώσει ένα πολύ ωραίο 120 λεπτό, το οποίο περάσαμε παρέα εδώ με την Ζουμένια από τις 2 που ήμασταν μαζί. Φυσικά παρέα και με το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Με τη νέα διαφήμιση, μάλιστα, να εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και να αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Gen Z, για εσάς μιλάω, γιατί στη ζωή σας και στη ζωή μας όλα παίζουν. Χρήστος Τοκμαγίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Μην τους χάσετε και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ναι.
4: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
4: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
14: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μυρίζει λουκουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι?
17: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
20: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
21: Let me be, don't stop, don't talk.
20: Νούμερο 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα καλησπέρα. Έλα παιδιά, εδώ είμαστε Τετάρτη 3 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όλους. Από όπου και να μας ακούτε, είμαστε οι Troublemakers. Παρέα σας μέχρι και τις 7. Και σήμερα Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτζάκη. Αυτή η παρέα η άχαστη. Και σήμερα εδώ να σας κρατήσω τροφιά μέχρι τις 7. Με πολύ, πολύ, πολύ ωραία θέματα. Έρευνες, κουτσομπολιά και διαγωνισμούς.
2: Εννοείται, 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποίητη.
1: Εσύ δεν μπαίνεις κανονικά
2: και
1: τώρα.
2: Στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
3: Αφού χώθηκε σαν τσουτσου.
2: Αφού είπε διαγωνισμούς και με κοίταξε.
1: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για άλλη εκπομπή σήμερα. Θα πούμε για μας.
1: Για μας. Για μας.
3: Γιατί λέγατε κάτι ωραία θέματα.
1: Τι να κάνουμε, πρέπει να πούμε ψέματα. Προμοτάρουμε
3: την εκπομπή. Σέρβες, κάτι ιδέες. Αφού ξέρετε. Σέρβες. Έχουμε μετριότητες.
1: Σέρβες, είπες.
3: Έρευνες, βρε.
1: Α, πολύ ωραίες σέρβες άκουσα.
3: Έχουμε μέτρια νέα ανέργων. Έχουμε πρόταση βραδιάς όχι τόσο καλή. Σίγουρα ένα κακό αστείο.
2: Τι να πεις
1: τώρα με αυτό το
2: πράγμα. Εμένα οι θεματάρες μου πάντως είναι τέλειες και μου αρέσουν πάρα πολύ.
3: Πάρε τέλειες μούτζες! Να!
1: Όπως βλέπετε, ξεκινήσαμε με χαρά, αγάπη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε γρήγορα με ένα τραγούδι που λατρεύω. Είναι το Golden και παίζει στο Zoo 90,8. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 8 και θέλω να σας πω κάπου εδώ ότι αν έχεις Nova, Κατερίνα, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν, το ήξερες?
1: Τι ωραία.
0: Βεβαίως, οπότε το βράδυ πάρε και την premium pizza σου Pizza Fan, μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου τη λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα λοιπόν στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Αν θέλετε να μάθετε και εσείς περισσότερα, μπείτε τώρα στο nova.gr και μάθετε.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε ιδιαίτερα διορατικοί και φάνταστοι. Καταπληκτικοί στο να λέτε ιστορίες και πολύ συμπαθητικοί όχι μόνο εξαιτίας της γοητείας σας, αλλά επειδή αφιερώνετε χρόνο στο να κάνετε τους άλλους χαρούμενους.
0: Άκου τώρα.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στην Ιερία, στην Ιπατία που γιορτάζουν σήμερα.
2: Βρείτε μας στο zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε Spotify, Energy Drama Show 88,9 και φυσικά στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε γρήγορα να στοιχήσουμε. Just the way you are, τώρα στο Zoo.

0: Τραγουδάρα από The Second Voice, Let Me Be, ζου 90,8. Πάμε λίγο, Βασίλη, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Βεβαίως, έχουμε αυξημένη κίνηση πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Λίγο πριν το πρώην τούνελ θα βρείτε κίνηση και στην άνοδο του Αγίου Παύλου λιγότερη. Στα νοσοκομεία το κλασικό θεματάκι σήμερα. Αυξημένη κίνηση στην Εγνατία προς τα δυτικά. Αυτά προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε στην έρευνα. Τι σημερινή, παιδιά, το 91% των ανθρώπων βρίσκει τις καλύτερες ιδέες του στο ντουζ. Και εγώ, παιδιά, πάρα πολλές φορές. Το 78% λύνει προβλήματα που το βασανίζαν όλη την ημέρα. Όμως οι περισσότεροι από αυτούς ξεχνάνε τη φοβερή ιδέα μόλις βγουν και ψάχνουν την πετσέτα τους, δυστυχώς. Θα ξεχάσω εγώ το τραγούδι που είχα γράψει στο ντουζ, αλλά μετά το ξέχασα με το που βγήκα. Κρίμα. Κρίμα, δεν πειράζει. Αυτό όμως γιατί γίνεται, γιατί όταν κάνεις κάτι αυτόματο, όπως ντουζ, περπάτημα ή οδήγηση, ο εγκέφαλος χαλαρώνει από τη συνεχή συγκέντρωση, τότε αρχίζει να συνδέει ιδέες πιο ελεύθερα και συχνά εμφανίζονται λύσεις ή δημιουργικές σκέψεις. Το πρόβλημα είναι ότι η ίδια η χαλαρή κατάσταση δεν είναι ιδανική για αποθήκευση στη μνήμη, οπότε η ιδέα σου εξαφανίζεται μέχρι να ντυθείς.
0: Μάλιστα, δεν ισχύει σε μένα αυτό. Δεν ξέρω σε ένα, Βασίλη, αν ισχύει στο ντουζ, αν σκέφτεσαι τις φαϊνές ιδέες.
1: Όχι, προσπαθώ να είμαι γρήγορος, να μην ξοδεύω νερό, όμως στο γυμναστήριο ναι.
0: Στο γυμναστήριο εντάξει, όχι, ούτε. Κοιτάξτε, εγώ στο ντουζ είμαι πάρα πολύ γρήγορος, γιατί μετά πρέπει να πάω να φάω. Τρώω πάντα αφού κάνω ντουζ, δεν μπορώ να φάω πριν, έχω αυτό το κόμπλεξ. Στο περπάτημα όχι, γιατί έχω τα χυπαλμία και κοιτάω να μην πεθάνω. Και στην οδήγηση, στο περιφερειακό, δεν νομίζω ότι σου έρχονται ιδέες, μου έρχονται άλλα πράγματα στο μυαλό με την κίνηση.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά. Είναι τέλειο, είναι ψυχοθεραπεία η οδήγηση. Εμένα μου βοηθάει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, Κατερίνα μου, και εμείς θέσεις σου, άμα οδηγούσαμε κάθε μέρα πήγαινε η Ολυμπιάδα, θα έπρεπε κάπως να το δούμε θετικά.

0: 90,8, 30 λεπτά μετά τις 4. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να δούμε την πρόταση για σήμερα το βράδυ, βράδυ Τετάρτης.
1: Η κυρίαρχη του σύμπαντος!
2: Θα δούμε σινεμά. Πάμε στο Odeon. Πολύ ωραία ταινία. Από αυτές που δεν σου αρέσουν, Μαργαρίτη, αλλά αρέσουν σε μένα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, κύριε? Επιστημονικής φαντασίας.
2: Ναι.
0: Μ' αρέσουν αυτά.
2: Υπερήρωες σκέτς. Νίκολας Γκαλιτζίν, Καμίλα Μέντες, Άλισον Μπρί και διάφοροι άλλοι στη σκηνοθεσία του Τράβις Νάιτ. Okay, μετά από 15 χρόνια το σπαθί της δύναμης οδηγεί τον πρίγκιπα Άνταμ πίσω στην Ετέρνια.
3: Μάλιστα. Μόλις μου έστειλε ένας φίλος μου, παιδιά, πήγε ο Σπανούλης στον Άρη.
1: Στον Άρη, βέβαια. Σπουδαίος Βασίλης Σπανούλης. Στον Αυτοκράτορα.
3: Μπράβο ρε, συγχαρητήρια. Πολύ καλή ομάδα ο Άρης.
0: Ναι,
3: στο μπάσκετ, εντάξει, ναι. Συγγνώμη, ο Σπανούλης που θα πήγαινε. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Παιδιά, είναι πάντως μεγάλη μεταγραφή προπονητής γι' αυτό.
0: Και επίσης είμαστε στα πρώτα 30 λεπτά. Μην πετάξουμε άλλα κουφέτα, φτάνει.
3: Συγγνώμη. Πάμε στον Άκη Χατζή, ο οποίος έχει μια ευγενική υπενθύμηση για όλους εσάς.
4: Γεια, είμαι η υπενθύμησή σου να σε πω στα αρχή. Για σου, εάν δεν προλάβεις σήμερα να τα κάνεις όλα, ποτέ δεν θα τελειώσουν αυτά που έχεις στο μυαλό σου και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Φτάνει. Εγώ είμαι η υπενθύμησή σου, ξαναλέω, να μην αγχώνεσαι για μπούρδες. Εντάξει.
0: Εντάξει. Το βλέπα πριν που είμαι για εκπομπή αυτό, απίστευτο.
3: Είδες. Ναι. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας break και ερχόμαστε πίσω. Τα μεγάλα πνεύματα επιστρέφουν. Αχαχαχ.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Χορέψε με 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
7: Είμαι πολύ χορευταράς εγώ.
1: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύεσαι μπέγικο.
7: Δεν μπορώ αυτά.
3: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
1: Δεν κατάλαβα.
7: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
1: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
3: Τώρα
1: ο
3: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
7: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
1: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
7: Ίδιος ο Κουρκούλας.
1: Καλή μαύρης.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Azira, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Πού πα!
17: Πέτσα από 88. Ξέρει. Βασιλίση Όλυγα 26.
8: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
8: Δηλαδή παντού.
17: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr.
18: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. I run και ζω 90,8. Έχει φτάσει ώρα για παιχνίδι.
1: Ναι, για τα δόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Ευχαριστώ πολύ. Τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Δεν νομίζω ότι τα ξεχνάω.
0: Ξέχασα το όνομα της άλλης εχθές, 7 φορές το είπαμε.
1: Εντάξει, πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Για να κερδίσει.
0: Πώς τη λέγανε, θυμάσαι.
1: Όχι, Αγγελική, συγγνώμη, περίμενε.
0: Χριστίνα.
1: Λοιπόν, είπαμε, έχουμε δόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Ο Βασίλης θα σας πει μια λέξη ανάποδα. Εσείς πρέπει να βρείτε τη σωστή λέξη.
0: Πες την. Αδγίλ.
2: Α.
0: Αδγίλ.
2: Αδγίλ. Αδγίλ.
0: Σαν εχθές θυμάμαι να τριγυρνάει.
2: Είναι Ι.
0: Ι.
2: Ι.
0: Εντάξει.
2: Θηλυκό.
0: Θηλυκό. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Βάζετε τα γράμματα σωστά, τα έχουμε βάλει ανάποδα εμείς, τέτοιοι είμαστε. Και αν τα καταφέρετε, ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καρτίνα Delicatessen.
2: Τι διαφέρει,
1: μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
2: Κλείστα λίγο.
1: ASMR.
0: Ναι. Α, πάρει άλλη DS πάνω, θυμάστε που το έλεγε. Εντάξει, παιδιά, φτάνει. Πες άλλη μια τη λέξη.
2: Αδγίλ.
0: Αδγίλ. Αδγίλ.
2: Αδγίλ.
0: Αδγίλ.
2: Όταν πιάνει κάτι και λέμε, ή πώς έχει πιάσει αυτή τη.
1: Όχι, μακά το άλλο.
0: Ή όταν βλέπουμε ένα μαλλί, ρε παιδί μου, και λες αυτό το μαλλί έχει. Να λουστεί μέρα. 2-3-10-2-32-9-8. Βάζετε τα γράμματα λοιπόν σωστά, μας λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Delicatessen. 2-3-10-2-32-9-0-8. Αδγίλ είναι η λέξη. Και μέχρι να δούμε ποιος θα παίξει μαζί μας, λέω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Τι λέτε?
1: Ναι.
0: Και να πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά πριν πάμε στο ωραίο τραγούδι. Συγγνώμη, παιδιά, τρώτε καραμέλες, βάφεστε, γεια σας.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Καλησπέρα, η Σοφία είμαι.
0: Γεια σου, Σοφία, τι κάνεις?
3: Μας ανοίξε την όρεξη με τη λίγο.

0: Φάνω Λαγκαδάς, εντάξει, καταλάβατε το
1: σύγκυρο. Στα Λουτρά,
0: Έτσι.
1: Εγώ έρχομαι συνέχεια στα Λουτρά και κάνω παιδιά να σας πω κάτι.
2: Μια φορά πήγες.
1: Έχω ξαναπάει. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία εκείνα τα Λουτρά και εκείνη η πισίνα η μεγάλη που μαζευόμαστε όλοι μαζί. Κάνεις και γνωριμίες, μιλάς.
0: Ναι, μια φορά εννοείται, με βγάλανε. Είναι γιατί... πολύ ωραία.
1: Μια φορά με βγάλανε.
0: Ήδη έχει ανοίξει, να ξέρετε.
1: Άνοιξε.
0: Βεβαίως.
1: Τέλεια, λοιπόν.
3: Εκεί που πάτε και κλάντε όλοι μαζί.
1: Όχι,
2: στην πισίνα.
1: Σταμάτα. Μια φορά με βγάλαν γιατί έγραφε ησυχία και εγώ δεν έκανα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σοφία μου, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία, εντάξει.
0: Οκ, ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθιοι.
1: Πάμε λίγο σε Νέλη Φουρτάτο και τι έστω. Έλα ρε παιδιά. Τι τραγουδάρες έβγαζε η Νέλη Φουρτάτο. Πώς, γιατί. Γιατί. Θες να κλείσω τώρα, δεν θα κλείσω τώρα. Θα μιλάω εδώ πέρα.
2: Τραγουδήσουμε.
1: Τι κομματάρες έβγαζε. Πάμε όλοι μαζί τραγουδάμε.
3: Ότι έστω πάντως.

0: λοιπόν, πολύ αγαπημένο τραγούδι, ιδίω για την Κατερίνα που κλείνεται στο στούντιο και βάζει τα ακουστικά.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει ο Σόμπερ.
0: Πάρα πολύ. Θέλεις να κερδίσεις δωρεάν επιταγές σε αμέτρητες προσφορές σε Top Brand ξανά και ξανά?
1: Ναι!
0: Με την Nova λοιπόν κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals. Προσέξτε με τώρα. Σε Coffee Lab, σε Pizza Fan, σε Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία από περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνετε στην εφαρμογή παντού, διαλέγετε τον deal που σας ταιριάζει και είστε έτοιμοι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γενικά εγώ ρε παιδί μου, προσπαθώ να βγάλω μια συγκεκριμένη εικόνα προς τα έξω.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά κάθε φορά με παίρνει χαμπάρι ο παπάς.
1: Με παίρνει
0: χαμπάρι. Αχ, την εικόνα.
1: Πόσο
0: καμένο, πόσο καμένο. Πάμε σε break, ερχόμαστε.
3: Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Okay.
9: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
12: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
13: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ.
14: Τι είναι το Lucky?
15: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
15: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
14: Τι είναι convenience?
15: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
14: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
13: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
14: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
15: Σωστά.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Έχει κάτι καθαρές δίπλα, ρε, γι' αυτό εδώ δεν είναι τόσο καθαρές.
1: Αυτές που πήγαινε ερχόσου και δεν πήγες ποτέ.
2: Ναι.
1: Και πάνω κάτω ανεβοκατέβαινες.
2: Τίποτα τελικά.
1: Τέλος πάντων.
3: Ποιες είναι οι καθαρές δίπλα?
2: Στο Μετρόπολης οι γυναικείες.
3: Είναι καθαρές.
2: Ναι.
1: Δεν είναι γυναικείες. Είναι με κλειδί νομίζω εκείνες.
2: Όχι. Όχι, δεν είναι.
1: Και είναι καθαρές στο Μετρόπολης.
2: Είναι καθαρές αφού δεν έχει γυναίκες δίπλα το Μετρόπολης.
1: Εντάξει, και εδώ δεν έχει, αλλά έχω δει το Ραπτόπουλο να μπαίνει πολλές φορές.
2: Καλέ, εγώ ήμουν μια μέρα στην τουαλέτα, έφτιαχνα το μπλουζάκι μου και άνοιξε την πόρτα.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερης ώρας, με τα δικά μας εδώ πέρα, καταλαβαίνετε.
3: Αναζητούμε θρόνο.
1: Για την Πενελόπη, για ποιον είναι τώρα αυτό?
3: Όχι, αυτό ήταν χθες η Γεωργία από δίπλα, είχε ένα θεματάκι με το στομαχάκι της.
1: Αυτό που τα μοιραζόμαστε όλα με τον κόσμο.
3: Και λέει ότι πήγε 6 φορές. Και λέει Κατερίνα, ναι. Αυτή ήταν η πορεία της Κατερίνας. Εδώ!
1: Ξέρεις γιατί,
3: δεν
1: την έχει πιάσει κανονική διάρκεια.
3: Γιατί λέει και εμένα την άλλη φορά που με είχε πιάσει, κρατήθηκα. Και
1: λέγα στην Ολυμπία.
3: Κατερίνα, όταν λέω κάτι μας πιάνει, έτσι κάνει ο κόσμος.
1: Παιδιά, ακούστε λίγο να σας πω. Αυτό το πράγμα, το κακό. Όχι να σε πιάσει διάρκεια κόψιμα, να σε πιάσει το κακό. Όχι, τουαλέτα δεν προλαβαίνει να πας στα 5 μέτρα. Όχι να προλάβει το να πας Ολυμπιάδα, να μιλήσει με τις φίλες σου, να πας για πίτσα με την Μαντούλα και μετά να πας τουαλέτα.
2: Ευτυχώς δεν με έχει πιάσει κάτι τέτοιο. Ναι,
1: θα σε πιάσει κάποια στιγμή. Θα σε δώσω κάτι να φας.
2: Κοίτα ρε το μάτι σου, ρε.
3: Θα σε πιάσει λέιζερ να δούμε τι θα κάνει.
2: Να δω τα πιφτέκια τώρα που θα φας.
1: Δεν θα έρθουνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έχουμε.
3: Αυτή την ώρα που λέτε, έχουμε τα νέα των ανέργων.
2: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τις γυαλάρες από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έκανε. Πήγε να το παίξει, πήγε να το κάνει πολύ πονηρά. Παραγγέλνω με την Πινελόπη και μετά παίρνει το ύφος το κλασικό, το θλιμμένο. Λέει, ήθελα κι εγώ να φάω. Εντάξει, του έβαλα καφέ έξω. Μόνο και μόνο για να δημιουργήσει πάλι θέμα και να λέμε α, Κατερίνα.
2: Τι λέει, εν τω μεταξύ, κάθε φορά που παραγγέλνουμε, λέει, εμένα δεν μου παραγγείλατε. Καλά, καλά. Και θέλω να τον κάνω πλάκα.
1: Αυτό είναι το Τζαμάικαν. Μπαμπαμ, αλλιώ και παίζει στο Ζου 90,8 και κάπω έτσι ξεκινάμε το δεύτερο εξήντα.

0: Υπέροχο creepy είναι από μέτρο Booming The Weekend. Εδώ είμαστε, παιδιά. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Το Εξαλέν το ξέρουμε όλοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Θέλω όμως να σας πω ότι ανακάλυψα πρόσφατα κάτι και με έχει σώσει. Εγώ φροντίζω πολύ τη σωματική μου υγιεινή, αλλά έχω έτσι μια ευαισθησία που είχα πάντα. Είχα κάποια θεματάκια με πλάκα, με ουλίτιδα, με τεριδόνα, ξέρετε. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και μου πρότεινε το Εξαλέν για τον πονόλωμο αλλά και για σωματικά προβλήματα. Το ίδιο μου είπε και ο φαρμακοποιός και μου είπαν ότι μπορώ να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να παραγώ από τα προβλήματά μου, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια, παιδιά, όπως κάνουν άλλα. Οπότε δοκιμάστε το καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα, guys. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του
2: φαρμακοποιού σας.
0: Μάλιστα.
3: Συμπαθητική κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Μικρό θεματάκι έχουμε στα νοσοκομεία στον περιφερειακό και μικρό θεματάκι έχουμε μπαίνοντας στη Μίκη Θοδωράκη από την εσωτερική περιφερειακή.
0: Μια χαρά.
2: Πάμε να δούμε τώρα μισό λεπτάκι ιστορικά γεγονότα που νομίζαμε ότι είναι αληθινά, αλλά τελικά δεν είναι. Οι μάγισσες, για παράδειγμα, του Σάλεμ δεν κέικαν ποτέ στην πυρά.
0: Πού κάηκαν?
2: Παρότι οι άνθρωποι καταδικάστηκαν για μαγεία στο Σάλεμ τον 17ο αιώνα, κανείς δεν εκτελέστηκε με κάψιμο στην πυρά. Καταδικάστηκαν, απομχωνίστηκαν, πέθαναν στη φυλακή ή εκτελέστηκαν με άλλους τρόπους.
0: Έλα ρε.
2: Η Ισπανική γρίβη δεν ξεκίνησε από την Ισπανία, παιδιά. Αυτό είναι μύθος.
0: Από πού?
2: Ονομάστηκε έτσι επειδή η Ισπανία ήταν από τις πρώτες χώρες που ανέφεραν ανοιχτά τα κρούσματα. Η πραγματική προέλευσή της είναι αβέβαιη, παραμένει ακόμη μέχρι και σήμερα. Η Κλεοπάτρα δεν ήταν Αιγύπτια, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής. Προέλευσης από τη δυναστεία των Πτολεμαίων. Ήταν μάλιστα η πρώτη της οικογένειάς της που έμαθε την αιγυπτιακή γλώσσα.
0: Έλα ρε.
2: Και επίσης ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δεν ήταν κακός στα μαθηματικά όπως νομίζουμε. Αντίθετα, ο Αϊνστάιν διέπρεπε στα μαθηματικά από μικρή ηλικία και είχε διαψεύσει ο ίδιος τον ισχυρισμό ότι υστερούσε στο μάθημα.
0: Μάλιστα. Ωραίες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα και πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με επιτυχιάρα.
4: Hey, what's up? It's

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 23 λεπτά μετά τις 5, έχουμε κουτσομπολιά, Βασίλη.
1: Θυμάστε χθες που λέγαμε για την Έλληνα Τσαγκρινού και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα?
0: Αχ, ήταν σε μοίρα story του.
1: Η πρώτη κοινή φωτογραφία, αφού είπαν ότι τα έχουμε.
2: Ναι.
1: Τσουπ, να και η φωτογραφία.
0: Που τρώγανε πρωινό, αυτό δεν λες?
1: Ναι.
2: Αχ, εγώ είχα δει κάτι άλλο που τρώγανε πρωινό. Τον Αλεξάνδρο με τη Ρία Ελενίδου.
1: Θα πάμε και εκεί.
2: Α, το έχεις?
1: Βεβαίως και το έχω. Γιατί έκανε το βίντεο ο Αλεξάνδρου με την Ελενίδου να τρώει κάτι μπισκοτάκια, κάτι ομελέτες, κάτι σαλαμοκάσερα.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει, αφού είναι έτσι στην αρχή, να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες.
2: Όπα.
1: Ξεκινάμε να τα μπερδεύουμε από τώρα, να δούμε τους επόμενους μήνες. Και υπάρχουν φήμες, μήπως.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, τώρα αυτό είναι σαν να λέει αυτό το λες σαν για να υπονοήσεις ή να εννοήσεις ότι είναι έγκυος.
2: Μπορεί να το είπε έτσι για, το...
0: για να συζητηθεί,
2: ναι.
1: Θα φανεί.
0: Θα φανεί σίγουρα.
1: Αν αρχίσει και φουσκώνει και
0: δεν. Έλα, ωραίο θα ήταν όμως, παιδιά.
2: Πολύ φρέσκο όμως δεν είναι, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μπορεί να έχει ένα χρόνο, φρέσκο το μάθαμε τώρα, αλλά πώς ξέρει πόσο καιρό είναι.
2: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο, ναι.
1: Επειδή εσύ αμέσως.
0: Φρέσκο είναι πόσο καιρό, λένε.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Η Κλέλια Ανδριολάτου βγήκε με τον σύντροφό της, τον Μπάμπη Τσαούσογλου.
0: Θυμήστε με λίγο ποια είναι. Α, είναι.
1: Καλά, εσύ. Συγγνώμη,
0: ξέχασα.
1: Με τον Χριστόφορο.
0: Ναι, θυμήθηκα.
1: Ωραία. Και η Τέλος Σουίφτ, είπαμε για το νέο τραγούδι που θα κάνει για το Toy Story 5. I knew it.
0: Το διαβάσαμε στο
1: zooradio.gr για τον Άσα Πρόκη που θα έρθει.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Στην Αθήνα, κάπου τον Οκτώβρη, στο Telecom Center.
2: Yeah! Θα πάμε.
0: Α, όχι, είναι λασκέτσαπ. Λοιπόν, παιδιά, πολύ ωραία τα κουτσομπολιά μας. Πάμε λίγο τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Britney Spears, τη θυμάμαι σαν εχθές στα MTV με το Φίδι Παραμάσχαλα να τραγουδάει αυτό το τραγούδι.

0: είμαστε, παιδιά. 30 λεπτά μετά τις 5 και.
1: Και έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τις γυαλάρες από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Τέλεια, έτοιμος ο κακοποιητής.
2: Βεβαίως.
0: 3, 2, 1.
2: Όλο αυτό το καιρό καθόμουν μόνοι στον πύργο. Εσύ απλά τελειοποιούσες τις δυνάμεις σου. Ποιος χασμουρήθηκε έτσι?
1: Ο Μαργαρίτης.
0: Αλλά βλέπω και την άλλη από αυτή. Αυτή με φέρει χασμουριτό.
1: Τι λες, ρε?
0: Εσύ, με αυτά τα μούτρα.
2: Συνεχάω.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Τώρα μπορώ να τα δω όλα. Αργά ένα βράδυ με ξέθαψες από τον τάφο μου και με έσωσες. Και μάλλον και μου έσωσες την καρδιά από τη μοίρα της οφιλίας.
0: Της οφιλίας.
2: Ναι. Μοίρα της οφιλίας.
0: Οφιλία. Πάρα πολύ δύσκολο και σήμερα. 2-3-10-2-32-9-08. Θέλουμε τον τίτλο από αυτό το τραγούδι. Τον τίτλο από αυτό το τραγούδι. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά γίνεται δικό σας, Κατερινά.
1: Έτσι ακριβώς, για να γίνετε κουκλάκια ζωγραφιστά τώρα που θα πάτε στις Χαλκιδικάρες, στις παραλίες, στις Κατερίνες, στα νησιά, στο Αιγαίο.
0: Από τα οπτικά Ζωγράφος, θέλω να πεις. Οπότε, παιδιά, τηλεφωνείτε.
2: Ό,τι είναι, παιδιά, τώρα, δεν τα χαλάσω.
0: Παιδιά, γεια σας. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Τι φωνή μου ακούει, είναι?
1: Όχι, όχι, μίλησε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Βασίλης λέγομαι.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη, φίλε μου. Τι κάνεις, στο δρόμο είσαι?
3: Στο δρόμο είμαι, γυρίζω.
0: Άρε, Βασίλη. Γυρίζεις από πού ήσουν, α?
3: Στην εργασία μου.
0: Μάλιστα, πηγαίνεις σπίτι?
3: Ναι.
0: Και το σπίτι. Σπίτι. Το σπίτι σου πού είναι, σε ποια περιοχή?
3: Θεσσαλονίκη,
0: Εύωσμο.
1: Την τιμητική
0: του. Ρε, αυτός ο Εύωσμος. Πόσο μας αγαπάει, αλλά πόσο τον αγαπάμε κι εμείς. Γιατί ο Εύωσμος δεν είναι μια οποιαδήποτε περιοχή, Βασίλη. Ο Εύωσμος έχει τις πιο ωραίες πλατείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ενώνονται, δηλαδή κρατάνε, γεμίζουν τα μαγαζιά τους. Είναι μια περιοχή της Θεσσαλονίκης που υπάρχει. Καταλάβατε πώς λέγεται αυτό. Στηρίζουν, ρε παιδί μου.
1: Τοπικιστές.
2: Δεν ήθελα να το πει με την κακή έννοια, Κατερίνα.
0: Να το πω με την καλή έννοια. Γιατί, ναι, έτσι. Λοιπόν, φίλε Βασίλη, πες μας το τραγούδι να σου χαρίσω τη γυαλάρα. Να τη βάζεις στον Εύωσμο, μας ζηλεύουν όλοι. Έλα, ρε Βασίλη.
2: Έχει κράξει όλο τον Εύωσμο, η Κατερίνα, με μία λέξη.
3: Καθαρά, παιδιά.
0: Δεν πειράζει, Βασίλη. Κέρδισες, αυτό έχει σημασία. Κέρδισες.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Βασίλη. Λοιπόν, Βασίλη, μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, αν φιλοτιμηθεί η Κατερίνα. Και εμείς πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
5: Crew in the morning. Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
6: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Yeah. Αμαλία όμως, yeah, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
5: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία. Ένα νερό κρύο, νερό. Αυτό είχε. Ένα νερό. Έκανε αίσθηση εχθές, νομίζω προχθές, που την κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο...
6: Αλίμονο.
5: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πήγε και το διασκέπασε το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, ο Θεός και
6: ψυχή. Ό,τι μπορεί, καρύβε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.

0: Πάλι καλά, τον άφησα να περιμένει. Λοιπόν, παιδιά, Taylor Swift υπέροχη, The Fate of Ophelia, το τραγούδι που είχαμε και στην κακοποίηση σήμερα. Και κέρδισε ο φίλος μας από τον Εύωσμο.
1: Ναι.
0: Και τώρα πάμε λίγο στην κρίνια. Θέλω λίγο να κρινιάξω σήμερα. Όταν κάνεις μια παραγγελία, θες να φάσεις με το βράδυ, σουβλάκια, πίτσα, παιδί μου, burger, κάτι.
1: Ναι.
0: Κάνεις την παραγγελία σου και περιμένεις 20 λεπτά, 30 λεπτά, 40 λεπτά. Παίρνεις μετά τηλέφωνο και σου λέει: φίλε, συγγνώμη, έχω δουλειά, θα αργήσω κανένα 20 λεπτό. Αυτό, παιδιά, είναι κάποιοι που δεν το λένε από την αρχή και είναι τεράστιο λάθος. Διότι έχω φάει εγώ ήδη 40 λεπτά να περιμένω και μου λες μετά ότι θέλω άλλα 20-30 για να φάω. Κατάλαβες. Πες, αδερφέ, έχω δουλειά, θα κάνω μία ώρα. Θέλεις, ναι ή όχι. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό.
1: Εννοείται.
0: Όποτε μου το λένε, λέω κατευθείαν: ξέρεις κάτι, όχι.
2: Όχι, αδερφέ, γιατί πεινάω τώρα. Σε μία ώρα θα έχω κοιμηθεί.
0: Ναι, ιδίως, παιδί μου, άμα είσαι καμία σαν την Ελένη στο σπίτι, η οποία λέει: π.χ. να παραγγείλουμε τώρα για να έχω φάει μέχρι τις 8.30-9, γιατί μετά τις 9 δεν τρώω τίποτα. Άμα σου έρθει 10 και, το πληρώνεις και το τρώει κιόλας, κατάλαβες. Αυτά τα ξεκαθαρίζουμε από νωρίς.
1: Τηλεφωνικά παραγγέλνεις. Γιατί συνήθως στις εφαρμογές λέει πόση ώρα θα κάνει. Γιατί με κοιτάς.
0: Θες να πεις τώρα ότι είμαι boomer, ας πούμε, και στις εφαρμογές.
1: Ναι, στις εφαρμογές λέει και βλέπεις και το μηχανάκι τι που βρίσκεται.
0: Παραγγέλνω συνήθως τηλεφωνικά. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να κρατάω αυτή την επαφή με τον άνθρωπο, να λέω καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Και γιατί να σου πω κάτι, οι εφαρμογές θα ξέρεις πόσοι άνθρωποι μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους από αυτό το πράγμα.
1: Γιατί. Θέλ,
0: όταν σκέφτομαι αυτά, ότι λέω, αυτό που είναι στο τηλέφωνο. Τηλεφωνητής.
2: Θέλει να ακούει, έχει φύγει το παιδί. Δεν μπορεί η εφαρμογή να στο πει ότι έχει φύγει το παιδί, αν βάλει τηλέφωνο για να παραγγείλει.
0: Επίση, παιδί μου, ξέρει, κάνει και συζήτηση. Μιλάς, πώς είστε, κάνεις, πώς πάνε οι δουλειές. Έχεις, κρατάς μια επαφή, ρε φίλε.
1: Ή για παραδείγμα, όταν συμβαίνει το άλλο, αργούνε, ρε παιδί μου, και λες, α, κάτσε, μπας και τους προλάβω και τους παίρνεις τηλέφωνο. Συγγνώμη, είχα κάνει μια παραγγελία. Έχει φύγει το παιδί. Όχι, κάτι να συμπληρώσω. Α, εντάξει,
0: εντάξει. Αυτό το κάνετε σίγουρα εσείς, ξεκάθαρα.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε delivery.
0: Εντάξει, πριν παίρνω τηλεόραση, έφαγα δύο πολύ ωραία σουβλάκια χθες με μια σαλάτα. Λέω πεντανόστιμα, λέω αφρός, ο άνθρωπος μου είπε τα φτιάχνω εγώ και τα λοιπά. Πόσο με λέει, έκαναν. Λέω 7 ευρώ έδωσα. Α, ευθυνός είναι εμείς αυτά τα χρόνια.
2: Εμείς χωρίς πίτα κιόλας.

0: Move Your Body. Life is simple. Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη μας ώρα, Κατερινιό.
1: Έτσι ακριβώς, και ήρθε η ώρα για τα τρία τυχερά ζώδια του Ιουνίου.
0: Να μαντέψω, δεν θα είμαστε εγώ και ο Βασίλης.
1: Όχι, είμαι εγώ όμως.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Λοιπόν, είναι ο Κριός, ευκαιρίες, έρωτα, δημιουργικότητα και νέα ξεκινήματα, αυξημένη αυτοπεποίθηση και θετικές εξελίξεις στα προσωπικά. Είναι ο Λέων, η είσοδος του Δία και η ευνοϊκή επιρροή της Αφροδίτης φέρνουν τύχη, προβολή και επαγγελματικές ευκαιρίες. Θεωρείται από τους μεγάλους κερδισμένους του μήνα. Άντε να δούμε. Και είναι και ο Ζυγός, ευνοούνται οι κοινωνικές απαφές, οι συνεργασίες και οι νέες γνωριμίες, αυξημένες πιθανότητες για θετικές εξελίξεις σε σχέσεις και επαγγελματικά.
0: Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να έχεις ωραίες γνωριμίες και να πάει καλά αυτός ο μήνας για εσένα. Γιατί αν είσαι εσύ καλά, Κατερίνα μου, είμαστε κι εμείς.
1: Αυτό το μόνο σίγουρο.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για το τελευταίο μας 60 λεπτό. Μην φύγει κανείς.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο. Και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
18: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
19: έως 200 ευρώ μετρητά.
18: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
20: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τρίτη και τελευταία ώρα. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Και αυτή την τρίτη ώρα έχουμε
2: νέο τραγούδι.
1: Τέλεια.
3: Έχουμε άχρηστες πληροφορίες, viral είδηση και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε και το δωράκι σας διπλά εισιτήρια για Οντεόν.
1: Τέλεια. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το 60 λεπτό με Teddy Swims. Μένετε μαζί μας μέχρι και τις 7.

0: παιδιά, τι τραγουδάρα είναι αυτή από Florence and the Machine. Είναι το Spectrum και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι είχα πάει μέχρι την Αθήνα για να τα ακούσω live και ήταν το μόνο που δεν είπε. Λοιπόν, τώρα θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα και να στείλουμε όλοι πάρα πολλά χαιρετίσματα και την θετική μας ενέργεια και την αγάπη μας στον φίλο μας τον Πασχάλη, ο οποίος πάει πρώτη δημοτικού και πηγαίνει στην πρώτη του θεατρική παράσταση στο σχολείο και έχει άγχος.
1: Έλα ρε Πασχάλη, όλα θα πάνε πολύ καλά, το άγχος είναι λογικό, θα πας εκεί και θα το καταπολεμήσεις.
0: Τον αγάπησα και μόνο που τον φαντάζομαι τώρα μέσα στο αυτοκίνητο να έχει άγχος. Πασχάλη, δώστα όλα,
2: τι
0: είμαστε
2: ρόλο
0: μαζί σου. Τι ρόλο έχεις, θέλω να μας γράψεις εδώ πέρα η Μαρία. Μαμά, τι ρόλο έχει ο Πασχάλης και πού είναι αυτή η παράσταση. Δηλαδή, αν προλάβω, θα έρθω κι εγώ εκεί να στηρίξω τον Πασχάλη, να χειροκροτάω από κάτω.
2: Αχ, παιδιά, θα ξεχάσω εγώ που είχα ντυθεί βοσκό στα Χριστούγεννα.
0: Γιατί σε ντύσανε βοσκό, ρε Κατερίνα?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είχαν πρόβατα προφανώς και κάποιον θέλανε.
0: Εγώ μια φορά με είχαν ντύσει άστρο. Καθόμουν 4 ώρες και είχα μελανιάζει, δεν είπα κουβέντα. Καθόμουν έτσι άστρο.
2: Δεν έλεγε τίποτα.
0: Τίποτα, παιδί μου, άστρο ήμουνα. Σε μια γωνία.
1: Ήσουν το άστρο φωτεινό, θα έρθει γιορτινό.
3: Μήνυμα να φέρει από τον ουρανό.
0: Τώρα είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus αλλά και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Μπορείς λοιπόν να απολαύεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το Pandu App, σκανάρεις την αποδειξή σου και παίρνεις το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Αχ, να σας πω και ένα story time ακόμη με ρόλο που είχα παίξει.
1: Εννοείται.
2: Παιδιά,
1: στην Ολυμπιάδα.
2: Ναι, στον υπηαγωγείο. Είχα ντυθεί καρπούζι και παίζαμε σαν παιχνίδι, ρε παιδί μου, και έπρεπε να φέρουμε πλαστικά όμως φρουτάκια. Ναι. Εγώ είχα φέρει κανονικό. Και παιδιά, έπρεπε να τρέξουμε, να πάμε να το πιάσουμε και να το πάμε από τη μία άκρη στην άλλη. Και πηγαίνω, εγώ το παίρνω και στο δρόμο το έφαγα.
0: Το καρπούζι. Κανονικό. Λογικό μετά στην πρώτη δημοτικό σε τέσσερα βοσκό.
2: Φέτα. Και έτρεχα, εγώ έτρωγα και το καρπούζι. Μάλιστα. Και γελούσαν.
0: Μετά μην απορρίζει γιατί σε αντίσαν βοσκό. Στην πρώτη δημοτικού.
1: Εκεί είναι κίνδυνο. Το πολύ πολύ να δώσει καμιά κλειτσιά.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στις τρεις άχρηστες πληροφορίες που σας έχω φέρει.
1: Πες μία, δεν έχουμε χρόνο.
2: Καλά, το σινικό τείχος δεν φαίνεται από το διάστημα με γυμνό μάτι.
1: Μας το έχεις ξαναπεί, παρακαλώ.
2: Όχι, δεν το έχω ξαναπεί.
0: Το έχεις ξαναπεί.
2: Ο χαμελέοντας, καλά. Ο χαμελέοντας δεν αλλάζει χρώμα κυρίως για να κρυφτεί, αλλά για να.
0: Και αυτό.
2: Δεν το έχω πει το
0: θυμάμαι
2: 100%. Δεν το έχω πει για το χαμελέοντα. Τότε πες μου, γιατί. Γιατί αλλάζει χρώμα. Για πες.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά το έχεις πει.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του και να επικοινωνήσει με άλλους χαμελέοντες. Και επίσης, τα πεφταστέρια δεν είναι αστέρια που πέφτουν, αλλά μικρά κομμάτια σκόνης και πετρωμάτων που καίγονται όταν μπαίνουν στην ατμόσφαιρα της γης.
0: Λοιπόν, Αρσάκιο Δημοτικό είναι ποτάμι. Ο φίλος μας θα είναι το ποτάμι. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Με πολύ πολύ έτσι, αγάπη στέλνουμε στο φίλο μας τον Πασχάλη εδώ πέρα που έχει αγχωθεί. Παιδιά, πόσα συναισθήματα και πόσες εικόνες τώρα αυτό το μήνυμα. Είναι ο Πασχάλης που είναι μέσα στο αυτοκίνητο και έχει αγχωθεί για να παίξει την πρώτη του παράσταση.
2: Δηλαδή,
0: πόσα συναισθήματα. Και μια που μιλάμε για συναισθήματα, πάμε σε Lady Gaga και Bruno Mars. Είναι το Die with a Smile και παίζει τώρα στο Zoo.

0: adore you, I. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και τι έχουμε τώρα, κίνηση.
1: Έχουμε κίνηση, όχι πολύ. Είμαστε σε πολύ καλό mood. Θυμάστε χθες που γινόταν ο χαμός. Σήμερα είναι πολύ καλά πράγματα. Κυκλοφορήστε με το όχημά σας άφοβα.
0: Πάμε πίσω στο λίγο μακρινό 1993, όπου ο James Scott, παιδιά, προκάλεσε σκόπιμα ζημιά σε ένα ανάχωμα κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή για να αποτρέψει τη σύζυγό του από το να επιστρέψει σπίτι, ελπίζοντας να συνεχίσει το πάρτι με τους φίλους του.
2: Τι λες, ρε φίλε, τι θεός είναι αυτός.
0: Εν τω μεταξύ, οι ενέργειές του προκάλεσαν μια τεράστια πλημμύρα που κατέστρεψε 14.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, διέλυσε κτίρια και έκλεισε μια σημαντική γέφυρα.
2: Δεν έχει σημασία, έχει το πάρτι, κράτησε. Παραπάνω όμως.
0: Ναι, και καταδικάστηκε όμως για σκόπιμη πρόκληση καταστροφής.
2: Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Πέρασε καλά ο άνθρωπος, το χάρηκε.
0: Το χάρηκε.
2: Τώρα εντάξει, άμα καταδικάστηκε και λίγο, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, λεπτομέρειες μου αυτά. Και 14.000 στρέμματα καταστράφηκα.
2: Λοιπόν, είναι το Sad Girls. Βασίλη, τι έχουμε?
1: Είναι ολόφρεσκο από David Guetta μαζί με Bebe Rexha. Μετά το I Don't Wanna Wait. Not πάλι. Όχι, I'm good, sorry.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Turn the Lights Off και πάμε σε παιχνίδι.
1: Ναι, ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά και πείτε μας σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα. 2-3-10-2-32-9-08. Και έχω διπλά εισιτήρια για εσάς, για Οντεόν. Να δείτε όποια ταινία θέλετε. Να πάρετε και ένα φίλο σας, μια φίλη σας, να περάσετε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα. Call now, λοιπόν. 2-3-10-2-32-9-08.

0: 2-3-10-2-32-9-0-8. Σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη? Καλησπέρα σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε μου, το όνομά σου?
1: Είπε ο Πέτρος.
0: Γεια σου ρε Πέτρο. Ορίστε.
1: Δεν για το διαγωνισμό.
0: Ναι Πέτρο, δεν άκουσα τι είπες, έχεις και παρέα.
1: Είναι και η Βασιλική η κόρη μου.
0: Γεια σου ρε Βασιλική. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πέτρο, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Το Swim.
0: Μπράβο στη Βασιλική. Δεν άκουσα.
1: Είναι πολύ χαρούμενοι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Α, μπράβο ρε παιδιά, έτσι πάντα χαρούμενοι και πάντα να κερδίσετε. Διπλά εστία κερδίστε για οντεό να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς, εντάξει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθιοι!
0: Που ακούτε Zoo 90,8 φυσικά, μένετε στο ακουστικό. Α, και εσύ Πέτρο και η Βασιλική για να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε γρήγορα σε ένα break και επιστρέφουμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Χορέψαμε σε 7 και 10 και τρελαίνομαι.
6: Είσαι πολύ χορευταράς εγώ.
5: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύεσαι μπέγικο.
6: Δεν μπορώ αυτά.
3: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
5: Δεν κατάλαβα.
6: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
5: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκατζ και πεταράς.
3: Τώρα Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
6: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
5: Πώς είσαι? Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
6: Ίδιος ο Κουρκούλας.
5: Καλή μαύρη ήσουν.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7 στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
9: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
8: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Ναι.
13: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
16: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Παρέα πάντα με το Excellent που πάρα πολύ αγαπώ γιατί πάρα πολύ με βοηθάει. Διότι τώρα τελευταία, έτσι λόγω άγχους και στρες, βγάζω κάποιες άφθες και ξέρετε το γνωστό διάλειμμα με το οποίο έτσι ούτως ή άλλως κάνω τις γακάρες μου. Αυτό μου πρότεινε ο οδοντιατρός μου. Είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για άφθες όσο και για ουλίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διάλειμματα που χρησιμοποιούσα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου. Εξαλέν καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από όλα αυτά για να μην φοβάστε έτσι τίποτα. Παιδιά, και φυσικά μην φοβάστε για τα δόντια σας γιατί δεν τα χρωματίζει. Φυσικά με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού και του
1: φαρμακοποιού σας.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα. Το τέλος των γυρισμάτων για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν έφερε έντονα συναισθήματα για την Αθηνά Οικονομάκου. Η οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις αλλά και τα συναισθήματά της μετά την ολοκλήρωση της δουλειάς της στη σειρά Μέγκα Έχω Παιδιά. Η ηθοποιός που συμμετείχε στο cast της επιτυχημένης κομικής σειράς δημοσίευσε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετώντας τους συνεργάτες της αλλά και τον χαρακτήρα που υποδίθηκε όλη αυτή τη χρονιά. Με την ανάρτηση της, λοιπόν, έκανε λόγο για ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που κλείνει γράφοντας. Και κάπως έτσι έφτασε το τέλος αυτό, από αυτό το όμορφο ταξίδι. Η ίδια παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε να εκφράσει με λόγια όλα αυτά. Να ολοκληρώσει έτσι για τα γυρίσματα, τονίζοντας πόσο σημαντική υπήρξε για εκείνη αυτή η επαγγελματική δουλειά.

0: Μαζεύουμε να πάμε στο σπιτάκι μας. Να ξεκουραστούμε, διότι ήταν κουραστική η σημερινή εκπομπή, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, πάρα
0: πολύ. Από το πρώτο 30 λεπτό με κούρασες.
1: Γιατί?
0: Μόνο που σε βλέπω, κουράζομαι, δεν ξέρω.
2: Σ' ανέβηκε η πίεση τελικά, μάθαμε.
0: Αύριο θα ξέρουμε.
2: Αύριο θα ξέρουμε.
0: Από σήμερα θα αρχίσει να μετράει, οπότε αύριο 4 με 7 θα δείξει αν έχω παλμούς.
1: Κάτι γίνεται.
0: Θα πρέπει να έχουμε διάφορα μετά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης. Αν κατεβάσει αυτό που θέλει η Μαρία από την γραμματεία, θα είναι εδώ παρέα για το επόμενο 2ωρο. Μετά έρχεται το κορίτσι μας, η Έλενα Ιρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε ότι η μέρα ξεκινάει τραλαλά και τραλαλό με το καλύτερο πρωινό. Όπε, κάναμε κοταληξία. Το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με την Νάνση Φλάχου και το σκατζοχυράκο μας. Αυτά από εμάς. Μέχρι και αυτό το λεπτό ήταν κοντά σας. Θα το κάνουμε λίγο όπως παλιά.
1: Ωραία.
0: Ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Η Κατερίνα Καραγκιτσάκη.
1: Ο Μαργαρίτης και Χαγιά.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
18: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
3: Τάκι.
5: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
23: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
23: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
23: Και σε λένε Τάκη.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
25: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
24: έως 200 ευρώ μετρητά.
25: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
26: Zoo Power.
27: Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Αλέξανδρος Ζηφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έχω φάει σκάλωμα σήμερα και νομίζω ότι είναι Τρίτη. Anyway, ό,τι μέρα και να είναι, θα περάσουμε όμορφα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτός είναι ο Zoo 90,8. We play the hits. Πέτρος Ζηφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Έχουμε θεματάρες και για σήμερα. Θα σας πω ποιος αγαπημένος performer θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι μέσα στον Ιούνιο και 8.30 ώρα έχουμε το track of the day. Τώρα όμως ξεκινάμε με το hit list. Έρχονται 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το Μελωδία. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The hit list. Νούμερο

6 για Harry Styles και American Girls εδώ στο hit list των Zoo 90,8. Πήγε κατευθείαν νούμερο 1 στο UK Singles Chart, στο Global Spotify Chart, στο Billboard Global 200, ενώ έφτασε μέχρι και το νούμερο 4 στο Billboard Hot 100. Λοιπόν, για να δω πώς είστε σήμερα, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και φυσικά μας βρίσκεται και στα social media. Τώρα έχουμε 29 βαθμούς στην πόλη, αύριο το πρωί βλέπω βροχές, μετά ευτυχώς βελτιώνεται η κατάσταση, θα έχουμε ήλιο με ρέι συννεφιά και max 28 βαθμούς. Πάμε τώρα στο νούμερο 5 του hit list, θα ακούσουμε αγαπημένο Upside Down και παίζει δυνατά εδώ στον Zoo. Νούμερο

αυτός είναι ο Alex Warren με το υπέροχο Fever Dream στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και στο νούμερο 1 θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έγινε χρυσό στην Ελλάδα αλλά και στην Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα. Το Jamaican Bam Bam από Hugel και Solto συγκέντρωσε περισσότερα από 15 εκατομμύρια streams στη Γαλλία και πάνω από 1 εκατομμύριο streams στη χώρα μας. Έτσι κατάφερε να λάβει αυτήν την ξεχωριστή διάκριση. Το ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ και είναι σίγουρα καλοκαιρινό τραγούδι. Hugel και Solto, αυτό είναι το Jamaican Bam Bam στο νούμερο 1 του σημερινού Hit List εδώ στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Yeah. Αμαλία όμως, yeah, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.
3: Yeah.

0: Εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
4: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες Λεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες σε λεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιού. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες Καφέ Αζίρα 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομία.

Αυτοί είμαστε εμείς. Ζου 90,8. We play the hits. Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στον Τζον, στον Αλέξανδρο, τον Γιώργο, τη Μαρία και τον Ηλία. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στον εσωτερικό περιφερειακό, στη Μίκη Θεοδωράκη και πιο ανατολικά εθνικής αντιστάσεως στην Καλαμαριά και στο Φίνικα και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Μπένσον Μπούν έρχεται τώρα στον Ζου.

Την αυτή ήταν η Lady Gaga με το The Dead Dance εδώ στον Zoo 90,8. Και έχω να σας πω πως η Vive Chrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vive Chrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vive Chrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vive Chrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr έως 30 Ιουνίου. Λοιπόν, και που λέτε, καθώς σκρόλαρα σήμερα το πρωί στο Instagram, έπεσα πάνω σε ένα reel του Benson Boone, ο

Ποιος ανακοίνωσε πως στις 26 έκτου θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι το οποίο ονομάζεται The Time of My Life. Πάμε τώρα να ακούσουμε Weekend Cry for Me και σε λίγο επιστρέφω με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun εδώ στον Zoo. Μην πάτε πουθενά.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
2: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
6: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδάπτο.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Ζεφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Για πάμε να συνεχίσουμε. Ένα υπέροχο απόγευμα Τετάρτης και περνάμε παρέα μαζί εδώ στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ζεφιανίδης μαζί σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω τις 5 ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε μέσα στο καλοκαίρι. Ενώ 8.30 ώρα έχουμε το track of the day. Τώρα όμως έρχονται 10 επιτυχίες non-stop, back to back, χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο εδώ στον Ζου. Και ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά με Tame Impala και Jenny με τον track.

υπέροχο throwback από το 2012 ήταν το Laugh Till You Cry εδώ στον Zoo 90,8. Και επειδή το καλοκαίρι αγαπάμε να πηγαίνουμε θερινό σινεμά, τώρα σας φέρνω τις 5 ταινίες που πρέπει να δούμε οπωσδήποτε φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάτι χαλαρό και για πολλούς full νοσταλγικό, το αγαπημένο Toy Story 5. Συνεχίζουμε με μια ταινία η οποία πρώτα ήταν σειρά κινουμένων σχεδίων. Μιλάω για το γνωστό μας He-Man ή Masters of the Universe, όπως είναι ο τίτλος της Real Action ταινίας. Επόμενο είναι το Guilty Pleasure μου, το Scary Movie. Και φυσικά δεν γίνεται να ξεχάσουμε τον Tom Holland και το νέο Spider-Man Brand New Day. Ενώ για το τέλος θα σας πω την ταινία που λαχταράω να δω περισσότερο από όλες, την Οδύσσια του Christopher Nolan. Για πείτε μου τώρα, εσείς ποια από όλες αυτές τις ταινίες θα θέλατε να δείτε?

0: Αυτό το τραγούδι αυτή τη στιγμή παίζει σε όλο τον πλανήτη. Mickey's Mind και Chill 77 ήταν το παπαούτε Afro Soul εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα στο Track of the Day σας φέρνω έναν πολύ αγαπημένο Βρετανό καλλιτέχνη. Θα ακούσουμε Harry Styles και Dance No More. Ένα τραγούδι γεμάτο disco ενέργεια και έντονες επιρροές από τη δεκαετία του 80. Το κομμάτι αποτελεί μέρος του πρόσφατου άλμπουμ με τίτλο Kiss All the Time Disco Occasionally και ξεχωρίζει για τον έντονο χορευτικό ρυθμό του, τη synth pop επιρροές και την disco αισθητική. Τέλος να πούμε πως και το μουσικό βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι έχει προκαλέσει πανικό στα social media, με τους θαυμαστές του Harry Styles να μιλούν για το πιο sexy και προκλητικό κλιπ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι σήμερα. Πάμε να τα ακούσουμε. Αυτός είναι ο Harry Styles με το Dance No More τώρα στο Track of the Day εδώ στον Zoo.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από 7 και 10 και τρελαίνομαι.
3: Εσύ είμαι πολύ χορευταράς εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύει σε μπέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο Σκάτς και Πεδαράς.
4: Τώρα
2: ο
4: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος.
2: Καλή μαύρη ήσουν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Αυτό ακριβώς, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης για λίγο ακόμα στην παρέα σας με το Ζουφάν. Καλησπέρα να στείλω στην Χριστίνα, καλησπέρα στον Ηλία, καλησπέρα στον Κώστα και στην αγαπημένη μου κουμπάρα την Χριστιανά. Λοιπόν, κάθε πρωί δεν ξεχνάτε, ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και δύο φορές στις 8 και 20 και 10 και 20 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτός είναι ο Alex Warren με το πολύ ρομαντικό Ordinary και το ακούτε πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

στον Ζου 90,8. Και για το κλείσιμο, να σας πω πως η Charlie XCX ανακοίνωσε τελικά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, το οποίο θα ονομάζεται Music Fashion Film. Το ανακοίνωσε η ίδια μέσω Instagram και όπως ανέφερε, θα κυκλοφορήσει 24 Ιουλίου, θα περιέχει 11 τραγούδια και θα έχει διάρκεια 30 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, κάπου εδώ Πέτρος Σοφιανίδης σας αποχαιρετεί. Εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί στην παρέα σας έρχεται η Έλληνα Ρόκα μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, ακριβώς στις 7, εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με υπέροχη Olivia Dean και So Easy to Fall in Love και αμέσως μετά τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας στο Zoo Around the World. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye!

0: κάπως έτσι κάνω.
1: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια, λέμε αστεία.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε,
2: να μας ακούτε.
0: Είμαστε οι Troublemakers.
1: Στον Ζου 90,8.
2: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε. Αυτό είναι ο Ζου 90,8 και εμείς θα είμαστε εδώ παρέα για τρεις ολόκληρες ώρες. Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα η ώρα είναι 9 παρά 1 και μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας λοιπόν. Και φύγαμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

My Mind εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία στα 16 λεπτά μετά τις 9 και είναι ακόμα μέρα έξω και αυτό μπορεί να με τρελάνει πραγματικά. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber έτσι να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε. 6931-908-908. Σήμερα 3 Ιουνίου δεν βλέπω κάποια ονομαστική γιορτή. Ωστόσο, είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και φυσικά όποιος έχει τα γενέθλιά του σήμερα, το ευχόμαστε χρόνια πολλά.

από τα τραγούδια που έχουν κάνει χαμό αυτή τη σεζόν και σε μικρούς και σε μεγάλους. Απετέρωους και Bruno Mars, και τα ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας, και τι έρχεται και φέτος, αυτή την εβδομάδα κιόλας, 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας, και το περιμένουμε πώς και πώς. Το Rizzes Fest 2026 στο Θέατρο Γης. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα φυσικά είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι και για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα φυσικά. Lana Del Rey τώρα και Blue Jeans παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Όταν κάνουμε λάθος φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
2: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Yeah. Αμαλία όμως, yeah, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
1: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πει για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εδώ είμαστε, We Play The Hits παρέα μέχρι και τις 12. Τώρα είναι 9:34, λέει τώρα το ρολόι. Έλενα στην παρέα σας και ερχόμαστε με Man Child Training Season, Ζανατός σε πολύ λίγο. Τώρα, Gone, Gone, Gone. Παίζει δυνατά στον Zoo.

Αυτός είναι ο Σόμπρ με το Ανδρέας εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα και δεν ξέρω σε τι φάση είστε. Εγώ, παιδιά, άνοιξα το air conditioning χθες. Ήταν η πρώτη μέρα. Σκέφτηκα να κάνω υπομονή γιατί ήταν 2 Ιουνίου. Αλλά δεν μπορούσα να κοιμηθώ και το άνοιξα κανονικά. Και όλα καλά, εντάξει, μια χαρά κοιμήθηκα. Τώρα βλέπω εδώ πέρα αύριο Πέμπτη κάνουμε ένα throwback και βλέπω κάτι βροχές και καταιγίδες. Κίτρινη προειδοποίηση λέει κιόλας για κάποιες ώρες την ημέρα το πρωί. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, μέχρι και τους 26 θα φτάσει από 16. Παρασκευή μετά γυρνάμε κανονικά στα 29 μας τα ωραία. Και εντάξει, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Όπως και να έχει, εντάξει, τι να κάνουμε. Bad Bunny τώρα και Nueva Yol παίζει στον Ζου.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio
3: 3. Top 5.
2: Numero 5.
4: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
2: Numero 4.

0: τραπέζι τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτός είναι ο Ζουν 98 και εδώ είμαστε για το δεύτερο μας 60 λεπτό. Η ώρα είναι 10 και Τετάρτη βράδυ, 3 του Ιούνιου. Ζουν Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, Life is Simple και παίζει δυνατά στον Ζου.

τραγουδάρα είναι αυτή. Άλλο ένα throwback πάρα πολύ ωραίο. Love Don't Let Me Go. 2002 βγήκε αυτό το τραγούδι. Τη χρονιά που γεννήθηκα και μέχρι τώρα κάνει χαμό. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και είναι η ώρα τώρα να μας βρείτε και στα social. Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908. Έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8. Και να θυμίσω, αν δεν το ξέρετε ήδη, ότι στο πρωινό μας show κάθε πρωί στις 8:20 και στις 10:20 παίζετε την Beat the Bomb και μπορεί να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Το ακούμε τώρα στον Zoo.

Τι ωραίο αυτό το Mr. Know It All και τι ωραία φωνή ο Teddy Swims. Εδώ είμαστε και εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας και μπορεί να το έχουμε ξαναπεί. Σίγουρα το έχουμε ξαναπεί βασικά, αλλά έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Ακούστε και αυτό. Στο φετινό Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας δροφιά σε αυτή την διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Runway τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από τις 7 και 10 και τρελαίνομαι.
3: Εσύ με πολύ χορευτάρας εγώ.
2: Φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύεις μπέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
4: Τώρα
2: ο
4: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος πάνω στο άλογο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: στροφή μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Hey! We play the hits.
4: Zoo Radio, we play the hits. Γεια σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μας. Είναι 10 και 33 και η παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω Chanel, Flames, The Fate of Ophelia. Τώρα όμως Damiano David και αγαπημένο The First Time. Παίζει στον Zoo.

Σαο Πάολο και πολύ μου αρέσει ο The Weeknd, γιατί έχει αυτό το beat το ωραίο στα τραγούδια του, αλλά και αυτή τη φωνή την πολύ απαλή και έτσι σε ταξιδεύει λίγο. Ήταν με την Ανίτα και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και τώρα δεν ξέρω πόσο σας φανεί αυτό, εγώ φρίκαρα όταν το διάβασα. Στα σφακιά στην Κρήτη που λέτε, αυτή την περίοδο τώρα, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, έχει παρατηρηθεί ένα φαινόμενο μετά την ανατολή του ηλίου. Εμφανίζονται λέει κάτι σκιές, εντάξει το λέω και να τριχιάζω τώρα, είναι και έχει πάει και αργά. Μοιάζουν λέει με πολεμιστές, τους έχουν ονομάσει κιόλας δροσουλίτες και είναι εκεί για 10 λεπτά. Μετά χάνονται, φεύγουν, δεν ξέρω που πάνε. Τώρα δεν γνωρίζω πώς γίνεται αυτό και πώς εξηγείται και γίνεται κιόλας τη συγκεκριμένη αυτή περίοδο. Πάντως είναι πάρα πολύ creepy, έτσι. Turn the lights off, ας ακούσουμε δυνατά στον Ζου 90,8.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
7: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και αυτό είναι το τρίτο μας μέρος για σήμερα. Ακόμη 60 λεπτά έχουμε παρέα. Ζου Νάιτς, λοιπόν, και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το Ζου Power της εβδομάδας αυτής. Hate That I Made You Love Me από Ariana Grande. Τώρα όμως, εμείς πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Είναι που είναι τα ιταλικά τραγουδιστά, είναι και αυτό το τραγούδι. Τι ωραίο, Per sempre sì, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. 11 και 15 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και δεν έχουμε σχολιάσει μέχρι τώρα καθόλου τα έντομα. Έχουν ξεκινήσει να έρχονται, εγώ τα βλέπω, τα έχω αισθανθεί. Θα κάνω ότι δεν υπάρχουν, γιατί μόνο έτσι μάλλον θα φύγουν, φαντάζομαι. Περιμένω τα μηνύματά σας τώρα στο Viber 6931-908-908 και φυσικά αν σας βολεύει βρείτε μας και στα social Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι το επόμενο για Μόρε και παίζει στον Zoo.

0: διαγωνισμού για τα πιο τέλεια δώρα.
1: Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
0: Όλα!
2: Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

forever αγαπημένο μου τραγούδι είναι αυτό, Rain Dance, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και έχει πάει αργά τώρα, η πείνα έχει έρθει για τα καλά. Και θέλω να ρωτήσω, μάθατε για το Aquila's Meal, τη νέα συνεργασία των Mac με τον Aquila? Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken mac nuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Σου έκανε κλικ και το θέλεις. Πάρτο, είναι η σωστή ώρα αυτή. Tonight τώρα, και το ακούμε δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Ναι. Αμαλία όμως, ναι, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Έσυ εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

Zoo Radio, εδώ είμαστε. We play the hits και για το τελευταίο μας 20 λεπτό θα πω. Έχουμε έτσι τα καλύτερα. Εγώ είμαι η Έλενα και τώρα θα ακούσουμε Upside Down σε λίγο. American Girls, Birds of a Feather και I Just Might έρχονται. Οπότε δυναμώστε.

James Hype και πολύ ωραίο Ferrari εδώ στον Ζου 90,8 και κάπως έτσι έφτασε και η Τετάρτη το βράδυ. Πάει και η Τετάρτη βασικά. Αυτή η εβδομάδα σαν νερό φεύγει που είναι και κουτσί. Αύριο Πέμπτη πρωί φυσικά ξεκινάει στον Ζου 90,8 στις 7 ακριβώς. Έρχεται ο Bill Nackis με την Boss Crew, Nancy και Scott και θα σας κάνουν τέλεια παρέα μέχρι και τις 11. Συνεχίζει όλο το τέλειο πρόγραμμα του Ζου μέχρι και τις 9 το βράδυ που έρχομαι και πάλι εγώ με Ζου Nights για να κλείσουμε και την ημέρα μας και πάλι μαζί. Ζου Nights λοιπόν και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα και σας αφήνω με Edge of Desire. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
6: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
5: Νούμερο 4.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
3: Είμαι πολύ χορευτάρας εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος.
3: Ο Κούρκουλος.
2: Αυτός απλά χορεύεις επέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Ναι, τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
4: Τώρα
2: ο
4: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος πάνω στο άλογο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
1: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo, please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
2: Γόιντε.
1: Παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση του. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
2: Άρα,
1: να πιούμε.
2: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
1: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν ακριβώ.
2: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σίνα, σου λέω ότι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
1: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πει.
2: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.

0: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

0: Θεσσαλονίκη, ακούει Ζου 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: I caught it bad just today.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
3: Είμαι πολύ χορευτάρας εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος.
3: Ο Κούρκουλος.
2: Αυτός απλά χορεύεις επέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μαγιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
4: Τώρα
2: ο
4: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος πάνω στο άλογο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

0: The Bomb. Beat The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat The Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.